0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Δίπλα σου μοιάζω βασιλιάς, όσαν κι αυτόν στην πόλη, και χώρια σου σαν ορφανό που το χτυπούνε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θαρεύομαι, τα δέντρα δεν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα να σμίξω με τα δυο, ένας καημός να φύγει. Να πουν σοφοί πως είδανε βουνού βουνό να σμίγει.
2: Υπό πάνω το κρασί επιθυμία, όποιος θέλει χορεύει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Θεόκριτος.
1: Σαν αστραποκαημένη ελιά που κεραυνός χτυπάτη, έτσαν η έρμη μου καρδιά, καημαθιές γεμάτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτήκες, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ιόκριτος.
1: Μοιάζω μακριά σου με δεντρό, απού να μοναχόντου, και συντροφιά μοναδική έχει τον ασκενόδο.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν το κερί από κράτης και καίγεται μπροστά σου. Έτσι έχει γίνει το κορμί, εδώ που ζω μακριά σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι φορές και τα πουλιά που κελαϊδούν θλιμμένα. Ποιος ξέρει ή τα βάσανα έχουν κι αυτά σε μένα.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γρικό. Και λένε στις επιλογές το φάρμακο είναι ένα. Ο χρόνος που δεν πρόλαβε να έρθει ποτέ σε μένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εσύ που μου έλεγες ποτέ δεν θα αρνηθείς εμένα, πες μου τον τρόπο να μπορώ να ζω χωρίς εσένα.

Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα κεράκι άναψα σε ένα μικρό ξοκλήσι και στέκει μοίρα γελαστή να φύγω να το...

0: Ερωτόκριτος.
1: Πήρα τσιπόνους μου αγκαλιά και τσικαϊμού στον νόμο και θα ξεχάσω οριστικά του γυρισμού το δρόμο.

0: πια στην κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουρανία, πια στην κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου φαξά, να γέμισε την κούπα, δώσ' τη μια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν τρώω στα νεμομάσκαλο απ' το βοριά ξερώνε, απ' το νότο προσπαθεί να σε κερδίσει χρόνε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθένος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ερωτόκριτος.
4: Προβλήματα δημιουργείς με την εμφάνισή σου. Γιατί του κόσμου τις ομορφιές τις κουβαλείς μαζί σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας, να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Άχι να κάμω στην καρδιά, ο τόπος πάχνει πιάνει και δεν εγάτεχα κι εγώ λουλούδι γιάδε βγάνει.

0: exagerasse.
1: Παλιού καιρού, παλικαριού, τα πιέτα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την Μπνίκα απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος, συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών

0: Πολιτικών και γονέων, επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις, έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων data centers σε δύο δήμους της χώρας, εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, κάλεσε την Google Φινλανδική Κυβερνητική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί έρευνα, θεωρώντας ότι η εταιρεία αποψήλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης.
1: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
8: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
9: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
11: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5.78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2.58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3.78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9.28. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
16: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: του Οκτώβρη. Καλημέρα. Να δούμε πολλές φορές να πιάσει, να ριζώσει. Εδώ είμαστε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικόραμα 93,8 στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Ελπίζω να μας περιμένατε. Αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ήρθαμε να μας κεράσετε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος Σεργία, λέει εδώ το εορτολόγιο, Βάκος, Πολυχρόνης. Χρόνια πολλά μα γιορτάζετε, έχετε γενέθλια, ό,τι άλλο λόγο έχετε. Πιάσατε την καλή. Πιάσαμε την καλή.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Λασίθι, ξεκινούν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στις πληγήσεις περιοχές, όπως και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, στις περιοχές που είχαμε προβλήματα με την κακοκαιρία, καταγραφές λέει και αποζημιώσεις. Είχαμε 2 σεισμικές δονήσεις, 4,1 ρίχτερ και 3,9 τα ξημερώματα σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λασιθίου και Κάσου. Ηράκλειο, ελεύθερη με όρους η 36χρονη για τα δυσφημιστικά φυλάδια. Χανιά, αίσιο τέλος στο θρίλερ του 70χρονου Βρετανού που αγνοούταν στο φαράγγι της Ήμπρου. Ωραίο φαράγγι το φαράγγι της Ήμπρου. Εύκολο κιόλας. Λοιπόν, Ηράκλειο, ενδοοικογενειακό επεισόδιο. 38χρονος μπήκε στο σπίτι με όπλο μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Ηράκλειο, απατεώνες με λία πάνω από 5.000 ευρώ. 2 απάτες μέσα σε λίγες ώρες στο νομό Ηρακλείου. Μεγάλη προσοχή. Χωρίς τέλος οι αφήξεις παρανομών μεταναστών νότια του νησιού, συνελήφθησαν ως διακινητές 14χρονος, 15χρονος, μόνο χθες περισσότεροι από 200, και τα ξημερώματα πάλι ήρθαν άλλοι.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Κρήτη. Η θερμοκρασία από 11 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Ωραία. Να πούμε μαντριάδες για τον παράδεισο για την και για την κόλαση θα πούμε, να μην έχει παράπονα. <Το-> 28, 92, 053, 500.

0: ουσιαστεί.
1: Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Να είσαι καλά. Σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Αυτό είναι, παιδιά. Σιγά μην πάμε να ψηφίσουμε τζάμπα. Να, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπόσχεται να δώσει σε όλους τους ενήλικες πολίτες της χώρας $5,000 αν οι Ρεμποπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή. Έτσι, στις εκλογές που έρχονται, τις ενδιάμεσες, 5 χιλιαρικάκια, κολαριστά, σιδερωμένα, τσικούτας, 5 χιλιαρικάκια, ντάκα, ντάκα, ντάκα, ντάκα. Μόνο πάμε εμείς και ψηφίζουμε δωρεάν. Όχι, πάρε ψίχουλα 3 ευρώ στη σύνταξη, όχι, πάρε 20 λεπτά στη βεζίνη, τι είναι αυτά ρε τσιφούτιδες. Ακούει η κυβέρνηση, τα παλιά τα χρόνια τα κόμματα κάτι κάνανε. Διορίζανε, μεταθέτανε, μας δίνανε σύνταξη στα 30, στα 40, τώρα τίποτα. Δώστε κάτι, ξέρω εγώ, δωρεάν μπουζούκια, δωρεάν οικοσυσκευές, δωρεάν διακοπές, να έχουμε να σας ψηφίσουμε, να ακούσουμε προσφορές. Δωρεάν συνεργείο για τις ελιές. Να σου πει το αγαπημένο σου κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, αν με ψηφίσεις, θα σου στείλω 5 άτομα δωρεάν συνεργείο για τις ελιές για όλο το χειμώνα. Τώρα μάλιστα, να σε ψηφίσουμε. Μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, το Πασόκ, θα σου βρω μία νύφη με πρίκα, με σπίτι. Να βάζεις ένα κεραμίδι πάνω στο κεφάλι σου. Ακούνε τα κόμματα, ακούω προσφορές. Να δούμε που θα πάει ψήφος.

Τα παλιά τα χρόνια είχαμε στην πόρτα τα κλειδιά. Τώρα, μα έχει στην πόρτα τα κλειδιά, θα σου χτυπήσει ο άλλο, θα σου πει θεία από το ΔΔΕ. Είμαστε η μαϊμού τεχνική. Έχετε διαρροή, βγάλετε τα λεφτά και τα κοσμήματα να τα πάρουμε εμεί να μην πάρουν φωτιά. Τη απατεωνιά γίνεται. Λοιπόν, άκουγα μια ωραία έρευνα για του παππούδε και τι γιαγιάδε. Άμα κρατάτε τα εγγόνια σα, τα προσέχετε, έχετε πολύ μεγάλα, λέει, ωφέλη για το μυαλό και τη μνήμη. Οι μελέτε συνδέουν τη συμμετοχή των παππούδων και των γιαγιάδων στη φροντίδα των εγγονιών, τέλο πάντων, με καλύτερε γνωστικέ επιδόσει. Άσε που κάνει και γυμναστική. Βλέπει η γιαγιά και γυμνάζεται. Μπορεί να κάνει μαραθώνιο η γιαγιά, γιατί κυνηγάει το εγγόνι με την κρέμα στο κουτάλι. Και τρέχει μπροστά το εγγόνι, πίσω η γιαγιά, γύρω-γύρω από το τραπέζι, γυμνάζεται η γιαγιά. Δεν κάθεται και μετά δεν μπορεί να σηκωθεί και πονάει η μέση μου και πονάνε τα γόνατά μου. Και οι παππούδες το ίδιο. Προσέχουν τα παιδιά και το μυαλό ξηράφει. Ναι, καλά, εντάξει. Το παιδί πλέον δεν θέλει ούτε παππούδες ούτε

Έλα καλημέρα, έτσι ξυπνάμε κάθε μέρα. Δημοσένη Σακαλάκη, οι τρεις γέροι. Στοίχημα Νόλης Κρητικόπουλος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά.

0: Πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης, δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ecoprocat.gr. Ecoprocat ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα,
5: το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
11: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
10: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
11: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Γεια σου Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Όμορφη μέρα να περάσει και εσύ, καλημέρα σε όλη την παρέα μας, ευχαριστούμε. Παγόρα στα Βιανουδάκη, καλημέρα. Ιωάννη, Ιωάννη, καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου Ασπασία, καλημέρα. Καλή δουλειά. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό, να είμαστε Χανιά. Μαντινάδες σήμερα για τον Παράδεισο και την κόλαση. Με έστειλε στην κόλαση. 28-92-053-500. Γεια σου Γιούλη, καλημέρα. Ένα-ένα τα βλέπουμε τα μηνύματα. Κάτσε να ανοίξει αυτό. Καλημέρα Γιούλη, καλημέρα, καλή εκπομπή σε όλη την παρέα μας, την όμορφη που είναι συντονισμένη. Ευχαριστούμε Γιούλη, καλημέρα και σε εσένα, καλή δουλειά. Άννα, σε είπαμε να σε ξαναπούμε. Καλημέρα Άννα, καλημέρα Μέρη. Τέλεια, πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Μας επιάσουν στον ύπνο και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο Βραχάτι. Ευτυχώς πρόλαβαν και βγήκαν οι επιβάτες. Πήγανε, λέει, με 27.000 ευρώ να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο στο Αίγιο, τους απειλήσανε με όπλο. Ένας Ρωμά, λέει, τους απειλήσε με όπλο και τους πήρε τα μετρητά. Προειδοποίηση της αστυνομίας για SMS απάτη με δίθεν πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μπορεί να σου έρθει μήνυμα στο κινητό ή κανένα email. Έχετε παραβιάσει το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βάλτε τα στοιχεία σας, τα γνωστά τέλος πάντων. Να είσαι στο νου σου. Εντοπίστηκαν φιαλίδια με επικίνδυνη ουσία στην Καλλιθέα και ενώθηκαν δύο πολυκατοικίες. Τι φιαλίδια ήταν αυτό? Συνελήφθη 22χρονη για κλοπή κινητού τηλεφώνου μέσα στα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη. Πιανού έκλεψε το κινητό, του Προέδρου ή του δικηγόρου? Του εισαγγελέα. Στις Σέρες διέριξαν παιδικό σταθμό και κλέψανε το λάπτοπ, τα τάμπλετς, τα ηχοσυστήματα, τα τρόφιμα. Πήρανε τα τρόφιμα από τον παιδικό σταθμό. Πάνε οι κρέμες. Τραγωδία στον Αυλώνα. Νεκρός οδηγός που καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό λύθηκε το χειρόφρενο. 68χρονος έβαλε κάμερα σε σπίτι που νοικίασε 18χρονη στη Θεσσαλονίκη για να την παρακολουθεί. Καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλακή. Παρίστανε τον αστυνομικό και εξαπάτησε ηλικιωμένη στην Μπέλα. Της πήρε περίπου 27.000 ευρώ, μετρητά, κοσμήματα. Ασταμάτητοι απατεώνες. Άλλος κάνει τον αστυνομικό, άλλος κάνει τον τεχνίτη, ξέρω εγώ. Άλλος κάνει, είμαστε από τη ΔΔΕ, άλλος κάνει ότι είναι ο λογιστής. Δεν τους προλαβαίνουμε. Δύο παιδιά 11 και 12 ετών στην Ηλία κατήγγειλαν 82χρονο για σεξουαλική παρενόχληση. Άκου εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η είδηση. Βρέθηκαν 1000 βόμβες στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 1000 βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πιθανόν, λέει, είναι οι Γερμανοί όταν φεύγανε, τέλος πάντων, όταν, κατά την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944, να ξεφόρτωσαν, λέει, τις βόμβες στη θάλασσα. 1000 βόμβες στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Και τι θα γίνει τώρα, πώς θα τις βγάλουμε αυτές? Να έρθουν αυτοί που τις μολάρανε με δικά τους έξοδα να τις πάρουνε.

0: Το αίμα νερό δεν γίνεται. Γιώργος Στρατάκης του Ιωάννου. Μάλιστα.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Μανώλη, καλημέρα. Μαντινάδε σήμερα για το παράδεισο να πούμε και για την κόλαση. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Υπάρχει ένα τραγούδι. Να, να το βρούμε. Έλα συνταξιούχοι, λοιπόν έρχεται απίστευτη αύξηση. Το 2027 θα οικονομήσετε αύξηση 2,8%. Πες ότι παίρνεις 500 περίπου ευρώ. Ωραία, 500 ευρώ περίπου, πόσο είναι 2,8%? Κάνα 15 ευρώ περίπου. Είναι και δεν είναι, δεν είναι. Τέλος πάντων, 15 ευρώ πες. Στα 500 ευρώ, 15 ευρώ. Το χρόνο είναι, κάτσε κάνω το λογαριασμό, 180 ευρώ είναι ο χρόνος. Μια χαρά είναι. Τα 50 χρόνια πόσα είναι? Έλα, έχουν βγει φάρμακα τώρα, θα φτάξει τα 130. Λοιπόν, τα 50 χρόνια είναι 9.000 ευρώ. Τι χουβαρντάδες που είμαστε. Μπράβο μας. Και θα πάρεις και 400 ευρώ η άνω των 65 τώρα το Νοέμβρη. 400 κολαριστά θα πάρεις. Μη μας ξεχάσεις εκλογές. 400 ευρουλάκια λέει, θα πάρουν όλοι. Όσοι έχουν κλείσει τα 65, μια χαρά. Και είναι συνταξιούχοι ή όλοι, δεν ξέρω. Δηλαδή εγώ πες ότι είμαι 70 χρονών, μιας και θα πάρουν όλοι. Και έχω κότερα, έχω ελικόπτερα, είμαι φραγκάτος, θα τα πάρω κι εγώ, θα τα πάρω. Να βάλω βενζίνη στο κότερό μου. Τέλος πάντων, μια χαρά είναι. Με το καλό, καλοξόδευτα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα βάλω νέες μασέλες. Θα βάλω χρυσά δόντια με το 400, δεν φτάνουν, αλλά ένα δόντι μπορώ να βάλω, ένα χρυσό.

Μανώλης και Αντώνης Χαριτάκης. Βοσκούς από τα όρη. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Καλημέρα, καλημέρα παντού. Να στείλουμε σε όλη την όμορφη παρέα μας. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Καλημέρα, κόσμε. Λοιπόν, πάμε με. Από ζωντανή χωράφηση. Να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλη. Ωραία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την ΠΝΙΚΑ απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος, συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων data centers σε 2 δήμους της χώρας. Εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, κάλεσε την Google Φινλανδική Κυβερνητική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί έρευνα, θεωρώντας ότι η εταιρεία αποψήλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
7: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
10: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
7: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
10: Τηλέφωνο 690-737-9950.
7: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς εσχημό έχουμε.
13: Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
22: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
23: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: δύο μαύρα πουκάμισα, Μανώλης Κονταρός. Από τη σειρά του Μέγκα. Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από τις 8 στον αέρα είμαστε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ράμα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Να πούμε σήμερα μαντινάδες για την κόλαση. Για τον παράδεισο. Για τον παράδεισο, την κόλαση. Ναι, ναι. Γεια σου Αλέξη Κουχαράκη. Καλημέρα, όμορφη Τετάρτη να περάσεις. Γεια σου Ιωάννα Συνάρβη. Καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Θα δούμε μετά τι έχουμε ξεχάσει, τι δεν έχουμε δει. Ops. Γιατί το κάνεις αυτό? Θα μιλώσω λίγο. Ωραία. Πάμε Κρήτη.
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε ίντα γίνεται.
0: Πάμε να δούμε τοπικό τύπο, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κρήτης. Νέα Κρήτη, αντιδρούν για τη δομή, δεν θέλουν την υπηρεσία φιλοξενίας για εξαρτημένους του ΕΟΠΑΕ. Πάμε Πατρίς, μπάζωμα πριν και μετά τις πλημμύρες, ενώ η Κρήτη έχει μόλις δοκιμαστεί από μια κατακλυσμία κακοκαιρία και ένα νεκρό, η εφημερίδα λέει φαίνει στο φως δικαστική πτυχή της τραγωδίας το 2022 στην Αγία Πελαγία με δύο νεκρούς. Βρέθηκε λέει παραποιημένο έγγραφο στη δικογραφία για καθαρισμό του ρέματος, όμως η εργολαβία ήταν στο χωριό Λιβοριάς, χιλιόμετρα μακριά από το Μαλεβίζι. Πάμε Χανιώτικα Νέα, στήριξη χωρίς καθυστερήσεις, ζητούμενο μετά την θεομηνία στην Κρήτη. Πάμε Γόνα της Κρήτης, πρωτιά των Χανίων στα ακριβά ενίκια. Σε Ελληνιώτικα Νέα, στον αέρα οι επιδοτήσεις, στα τάρταρα οι τιμές παραγωγού, δύσκολη ελαιοκομική περίοδος. Χαμός, όλα μαντάρα. Λοιπόν, Ερεθιμιώτικα Νέα, ανοιχτές οι πληγές της κακοκαιρίας, ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών. Πάμε Κρητική Επιθεώρηση, προχωρούν με ταχύτητα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Πάμε Ανατολή, προχωράνε προς ολοκλήρωση τα 10 χιλιόμετρα Αγίου Νικολάου Νεάπολης. Μεγάλες ζημιές από την κακοκαιρία, προβλήματα στους αγροτικούς δρόμους. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Κακοκαιρία στην Κρήτη, 60 αυτοψίες σε Ιεράπετρα, Μυλοπόταμο. Χάσου φυτία μαμούθ με 1100 δεντρίλια στη Μεσαρά. Ένοχος ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου, αθώος ο εικονικός μισθωτής. Καύσιμα φωτιά στην Αντιλία στην Κρήτη, πάνω από 2,20 ευρώ η αμόλυβδη στα ύψη και το πετρέλαιο. Όλα πάνε ρολόι όπως καταλαβαίνεις. Ηράκλειο 38χρονος μπήκε οπλισμένος στο σπίτι μετά από καυγά με τη σύζυγό του, παρόντα τα ανήλικα παιδιά. Πάμε κρεταλεύτε.gr. Βουλιάζει ξανά το σφεντήλι, νερό μέχρι και το 2028 στο φράγμα από Σελέμη. Ασταμάτητες οι αφήξεις μεταναστών νότια του νησιού, συνελήφθησαν ως διακινητές 14χρονος, 15χρονος. Λασίθι 12χρονος έφαγε ξύλο από συμμαθητές, ενώ τρίτος ανήλικος βιντεοσκοπούσε το σκηνικό. Μαλεβίζει, πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, κλώτσε την πόρτα και μπήκε στο σπίτι με όπλο, σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Ηράκλειο ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, η 36χρονη για ταχυδέα fake volan. Βενιζέλιο, παρέμβαση εργαζόμενων για την κατάσταση των υποδομών του νοσοκομείου. Πάμε flashnews.gr. Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών σε όλη την Κρήτη. Χανιά εντοπίστηκε ο 73χρονος που αγνοούταν στο φαράγγι της Σύμπρου. Χτύπησαν ξανά οι γνωστοί απατεώνες, τάχατες τάχατες, είμαστε από το ΔΔΕ, μελία πάνω από 5.000 ευρώ σε δύο απάτες λέει σε λίγες ώρες. Άγνωστος τηλεφώνησε σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες ηλικίας 77 και 83 ετών στο Δήμο Φεστού και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Σύσκεψη στο επιμελητήριο Ηρακλείου για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης των επιχειρήσεων. Θεριακλής, Βρετανός, κάπνιζε μέσα στο αεροπλάνο. Συνελήφθη στο Ηράκλειο. Γιατί δεν τον έβγαλε ο πιλότος έξω στο... Να ανέβει λίγο στο φτερό. Στα 30.000 πόδια να ξεχαρμανιάσει.

Αυτός είναι διαγωνισμός. Μπράβο! Στην Ιαπωνία έγινε μεγάλος διαγωνισμός. 11.000 ευρώ σε όποιον κέρδιζε. Βραβεύτηκε ο καλύτερος υπναράς. Δεκάδες λέει συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ξάπλωσαν για 90 λεπτά σε στρώματα, με αισθητήρες. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί στην Ιαπωνία λέει εκτιμούν πάρα πολύ την ξεκούραση. Πολύ δουλειά τρώει τον αφέντη. Λοιπόν, αυτοί που πήραν μέρος στο διαγωνισμό ύπνου ξαπλώσανε. Βλέπω εδώ πάρα πολλά στρώματα. Έχουν ξαπλώσει πολύ. Με χαμηλό φωτισμό. Κάποιοι κρατούσαν το αγαπημένο αρκουδάκι τους. Σου λέει ο άλλος δεν μπορεί να κοιμηθώ χωρίς το αγαπημένο αρκουδάκι. Τάκ, με το αρκουδάκι το αγαπημένο. Παπ. Και κοιμηθήκαν λέει για 90 λεπτά. 11.000 ευρώ πήρε ο καλύτερος ύπναρας. Είναι ορισμένοι που έχουν εύκολα την ύπνο. Με το που ξαπλώνει ο άλλος ρουχαλίζει σαν τριαξονικό. Και ο άλλος τριβογυρίζει σαν ταρνί 3 ώρες. Τι γίνεται εδώ? Έχω πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες ότι τις 3 πρώτες θέσεις κέρδισαν ένας Έλληνας υπουργός και 2 Έλληνες βουλευτές. Ναι, με το καλύτερο ύπνο. Σου λέει 4 χρόνια κοιμόμαστε στην εξουσία. Δεν θα πάρουμε το βραβείο στην Ιαπωνία? Πάμε και με Νίκο Ζαχαριουδάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι. Στην κεντρική

0: Ποικί Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
3: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
0: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
14: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Κώστας Μουντάκης, αποχαιρετισμός. Μου έχει κάψει την καρδιά. Καλημέρα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Μπήκαμε στο τέταρτο ημιώρο. Μπράβο μας, μπράβο μας. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Όλα τα πρωινά εδώ είμαστε. Όλα τα λέμε, όλα τα σχολιάζουμε. Γεια σου Χρύσα, καλημέρα στη Γερμανία. Καλημέρα Χρύσα, Χρυσούλα. Με την άντες για την κόλαση, για τον παράδεισο, για τον παράδεισο, για την κόλαση. Και στον αέρα μετά τις 10 και ό,τι άλλο καλό έχετε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 8, 7, 9. Καλημέρα με Κρητικόραμα 93,8 στα Χανιά. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα, καλή δουλειά. Πού πάμε?
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο Σαράγεβο 75-72 την Μπόσνα και έκανε το 2-2 στο EuroCup. Το Περιστέρι την Bamberg 93-87 στην πρώτη αγωνιστική λέει, του Basketball Champions League. Ονειρικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τη Μύκονο. Η Μύκονος έχει πολύ καλή ομάδα στο μπάσκετ από ό,τι βλέπω. Κέρδισε λέει 78-58 την Εύση. Η Μύκονος. Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στο Champions League στο πόλο αντρών 17-10 εκτός έδρας στο Ανόβερο. Ο Μέση φόρεσε για την τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Σκόραρε στο 3-0 επί του Μπενίν. Αποχαιρέτησε συγκινημένο στον κόσμο 85.000 Αργεντίνοι. Αποχαιρέτησαν ένα μεγάλο μύθο για πολλούς καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. EuroLeague, αρνητικές οι ομάδες για την πρόταση του NBA. Προχωράει ο σχεδιασμός για 24 ομάδες τη σεζόν 27-28. Κριστιάνο Ρονάλντο, ζητώ συγγνώμη λέει από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την εθνική. Μάλιστα. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, Live Sport. Έρχεται το παλάτι! Ποιο παλάτι? Ναι, λέει από την κυβέρνηση για το νέο Καραϊσκάκης. Πρώτος λέει και με διαφορά, πώς η νίκης λέει στο Φάλιρο μπορεί να εκτοξεύσει το Παρθενικό λέει, για το μεγάλο ντέρμπι, τον Ολυμπιακό, Sport Day, τίποτα δεν το σταματά. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παρακάθισε λέει σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον νέο Καραϊσκάκης. Φως μπήκαν τα θεμέλια για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Ανακαίνιση τι θα κάνουν τέλος πάντων εκεί. Κόκκινος πρωταθλητής, μπαίνουν τα θεμέλια του ναού. Άνοιξε ο δρόμος προς την υλοποίηση του έργου. Στην ευθεία λέει η κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη. Ωραία, πάμε και αθλητική ώρα το σπορ. Αμόκ το απόγευμα βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ. Και αναμένεται λέει να εξαφανιστούν σε χρόνο ρεκόρ.

0: Δεν φτάνει που έχουμε τα κινητά, έχουμε τώρα και τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης. Στην Νορβηγία λέει θα προτείνουν προσωρινή απαγόρευση των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης σε δημόσιους χώρους. Τα SD αυτά που φορούσε και ο Άδωνης, ναι, που είναι κάτι ειδικά γυαλιά, τα οποία μπορούν να βγάλουν και φωτογραφίες και βίντεο να τραβήξουν και βλέπεις και διάφορα στοιχεία, μπορεί να, κάτι καινούριο τώρα βλέπεις και ταινίες. Ωραία. Ήμασταν που ήμασταν αποβλακωμένοι με τα κινητά, τώρα θα σου αποβλακωθούμε. Θα βάζει ο άλλος τα γυαλιά, θα βλέπει ταινίες, θα βλέπει ίντερνετ, θα βλέπει TikTok. Εκεί θα γίνουμε τι να πω τώρα. Όχι μαμόθρευτοι. Τι είναι αυτά, ρε εσύ. Ανησυχούν λέει και για τη νέα ισχυρή λέει, τεχνολογία. Μιας και φοράει όλους γυαλιά και δεν ξέρεις τι γυαλιά είναι αυτά. Είναι αυτά της καινούργιας τεχνολογίας και μπορούν να σε φωτογραφίσουν χωρίς να το ξέρεις, να κάνουν βιντεοσκοπήσεις. Δεν κρύβεται τώρα τίποτα και να συγχωγραφούν κιόλας εν αγνία σου. Ωραία, πολύ καλά πάμε. Να δεις τι σου έχω για μετά. Θα πέσει από βλάκωμα. Θα μπουνταλιάσουμε εντελώς. Λοιπόν, πού πάμε? Α ναι, να ακούσουμε, να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είπε προχθές η φίλη μας η Νίκη, η Λονταράκη, για το πατρικό το σπίτι.
1: Κάθε που πάω λέει στο χωριό, η σκέψη μου κουρνιάζει. Το σπίτι που μεγάλωσα, μα η καρδιά στενάζει. Γιατί ξυπνούν στη σκέψη μου χιλιάδες αναμνήσεις. Σαν απολώ το παρελθόν, αλλά δεν βρίχνω λύσεις. Στο σπίτι κάθε πατουσιά και μια εικόνα βγάζει. Μα είναι τα πάντα σιωπηλά. Τη σκέψη μου τρομάζει. Και ενώ το ξέρω μέσα μου πως όλα έχουν σβήσει, αισθάνομαι ότι θα δω τη μάνα να απορρίσει. Να μ' αγκαλιάσει στοργικά να με καλωσορίσει. Να πάρει τα κοπέλια μου αγκαλιά να τα φιλήσει. Και ότι θα δω το τζίρι μου στην πόρτα να προβάλλει. Να πει καλώς ορίσατε με μια αγκαλιά μεγάλη. Στα πόδια του τα εγγόνια μου να βάλει να χορέψει. Και να τους τραγουδά γλυκά να τα μορφω χαϊδέψει. Όμως το μόνο ευχάριστο στο πατρικό μου σπίτι είναι η φωλιά και οι φωνές από το μικρό σπουργίτι. Το σπίτι που είχε φαμελιά στα σπλάχνα του αναθρέψει. Και εδώ το εγκαταλείψαμε και κρέμεται να πέσει. Ζήναμε αποδεμητικά και έχω μαλλού φολέψει. Μα τις αναμνήσεις τις κρατά ατόφιες πάντα οι σκέψεις.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει. Σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, ή να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω ένα φίλο.

γλώσσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κιό, τύχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: χρόνια και μαζί εμισέψανε κι εκείνοι. Μισέψανε κι εκείνοι μα η μορφή του στην καρδιά, ώστε να ζω θα μείνει. Μα η μορφή του στην καρδιά, ώστε να ζω θα μείνει.
1: Γεια σου Σταύρο, καλημέρα στην Εύβοια, καλή ξεκούραση με τις βόλτες σου, τις ωραίες. Μιχάλης Ρινιζάκης, το σπίτι του κυρού μου. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Λοιπόν, μας τελειώνει η δεύτερη ώρα, έχουμε και τρίτη. Πάμε με Μιχάλη Κουνάλη, ξενιτιά μου. Για τους ξενιτεμένους.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
9: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτίμπερ αλατίνι σετ 2,14. σίδερα. Dav Douz 720 ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Supermarket Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 0 22 242.
22: Ερωτόκριτος. Ακούστε. Νέα τραγούδια.

0: Έχω το κάστρο της καρδιάς. Πάντα ανοιχτό για σένα. Μια κυκλοφορία Νικήτας Μαυρομανολάκης, γυναίκα ξελογιάστρα. Στοίχημα Νόλης Κρητικόπουλος. Λίγο πριν ακούσαμε και μία ακόμα νέα κυκλοφορία, Γιώργης Μανολιούδης, ερωτικό κορμί. Στίχη Κατερίνα Εράκη, Γιώργος Μανολιούδης. Είναι Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλημέρα στον αέρα. Είμαστε από τις 8 στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σε πολύ λίγο καλημέρες και μαντινάδες στον αέρα. Μπορείτε να μας πείτε για τον παράδεισο, για την κόλαση. Με έβγαλες από την κόλαση και με έβγαλες στον παράδεισο. Και το αντίθετο. Σήμερα λέει γιορτάζει Σέργιος Βάχος Πολυχρόνης, μάλιστα. Λέει πολλά ονόματα που γιορτάζουν και άλλες φορές το χρόνο. Ναι, ωραία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις σε όλη την Κρήτη. Έχουν ανοίξει και διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,1 και 3,9 ρίκτερ τα ξημερώματα σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λασιθίου και Κάσου. Ηράκλειο ελεύθερη με όρους η 36χρονη για τα χυδαία φυλάδια. Λασίθι, Άγιος Νικόλαος, 12χρονος, δέχτηκε επίθεση από ανηλίκους. Μάλιστα βιντεοσκόπησαν το περιστατικό. Δυστυχώς παντού βία. Χανιά, έσιο τέλος το θρίλερ για τον 73χρονο Βρετανό που αγνοούνταν στο φαράκι της Ήμπρου, στα Σφακιά. Ηράκλειο, ενδοοικογενειακό επεισόδιο, 38χρονος μπήκε στο σπίτι με όπλο μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Στο Ηράκλειο, πατεώνες, μελία πάνω από 5.000 ευρώ, δύο απάτες σε λίγες ώρες στο νομό Ηρακλείου. Χωρίς τέλος οι αφήξεις παράνομων μεταναστών νότια του νησιού, συνελήφθησαν ως διακινητές 14χρονος και 15χρονος.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Σήμερα στην Κρήτη! Γενικά έθριος ο καιρός, δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Χαρά Θεού που λένε, και οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

0: πως αγαπώ και μάθω. Είναι το χωριό να σκάσει. Άστα, καλημέρα.
1: Σημάδια του ουρανού θωρώ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Θωρεί σημάδια. Άστα, εγώ θωρώ μυγάκια. Θα πάω στον οφθαλμίατρο.
1: Έχω. Αυτός είναι ο τίτλος μια ρήμα που θα σου πω.
0: Ωραία. Να την πεις. Γεια σου Χαρελάμπη, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώη σε σένα, στο Γιώργη, σε όλους μας τη φίλους, θηλυκούς και αστερικούς, καλούς και κακούς, για δεν έχω μόνο καλούς, έχουμε και από όλους.
0: Όλοι είναι καλοί, εντάξει, όλοι οι καλοί γεννιούνται.
1: Για μένα είναι όλοι καλοί,
0: έτσι
1: δεν είδα κακό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, σημάδια του ουρανού θωρώ, μα δεν κατέχω ήτανε, τυφώνας γίνεται συχνά μα το σταυρό σου κάνε. Ποτέ λέει κι αν είσαι απάνθρωπο, καλό να μην ελπίζει, και αν το κάνει και ποτέ Θεός τον εφωτίζει. Αγάπα με θεωτικά και μίλια μου σταράτα, και θόρυγε με να σε θωρώ στα μάτια με τα μάτια, και όποιος Μανολιό Ιούδα γίνεται και το Χριστό προδίδει, το τέλος του είναι το σκηνί έτσι κακό ποδίδι. Νέφαλα ανεμαζώνονται και ο ουρανός μανίζει για εκείνα να που κάνουνε βροντά και φοβερίζει. Ο ήλιος εσκοτίνιασε, εντράπηκε και εχώστη για τα δικά που κάνουνε πάνω στη γη οι άνθρωποι. Θεέ μου, έχε αμέντε σου όσοι τσινόμους κάνουν και όσοι με νόμους άδικους θένε να μας ξεκάνουν. Στις φυλακές Μανολιό και στα κελιά ήλιος ποτέ δεν μπαίνει. Στις παγωμένες χειμωνιές η αναπνοή ζεσταίνει.

0: ήθος να βρεθώ εγώ θα νιώθω μόνος και με το λουρί του αφαλού είδεσα τις πληγές μου. Μα όσο περνάει ο καιρός δεν κακαδιούνε Θεέ μου και τελειώνω φίλε Μανολιό. Όπως ποσώνει μια ζωή σαν λιχναριού το λάδι έτσι αποκάνει και πομέ κάθε λογής βοτάνη.
1: Έτσι.
0: Αυτή... Να είσαι καλά Μανολιό.
1: Πολύ ωραία, να είσαι καλά για τη ρήμα σου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα να είσαι Καραλάμπη.
0: Και εσύ δε άντε γεια.
1: Θα με κουζουλάνεις. Κοντιλιές Γιώργης Αλεξανδρονάκης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς την Ευγενία. Ε.
2: Καλημερίζω το Μανώλη.
1: Το Γιώργο. Ποιο Μανώλη. Εμένα. Εμένα ναι.
2: Το Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Καλεντάτση. Και συγχαρητήρια αυτά που είπε εσύ, γιατί την επρόλαβα στο τέλος και...
1: Ποια?
2: Η κυρία Καλεντάτση που είπε κάτι εσύ.
1: Τι είπε?
2: Δεν ξέρω, ο κύριο Μπρόκο τα είπε στο δικό σου, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω σε ποιο τα είπε. Ωραία. Ναι. Αφού τα είπε,
2: να είναι καλά. Αλέσυνα,
1: να μας ξαναπεί. Κάτι...
2: Μεγάλη μάνο, ναι, το συντονίζω.
1: Σε αποσυντονίζω, καλά δεν ξέρω μιλάω. Ναι.
2: Την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Μαρία Θερκαλοφόρη, την κυρία Κατερίνε, την κυρία Νίκη, τον κύριο Φαραλάμπη, τη Μαρίκα τα Τσικολιβάτσα, την κυρία Αγάπη και όσοι ακούνε ερωτώ.
1: Να είσαι καλά, Ευγενία, καλημέρα, καλή δουλειά.
2: Ο Μιχάλης φωνάζει πώς τον λένε, τον Νικηφόρο λέει.
1: Εντάξει, θα είναι και Νικηφόρο Μιχάλης, θα το χορέψει στα κουριές γύρω γύρω, γεια.
2: Μανώλη, δεν ξέρω ποιος είπε νεφές ότι είχαν γενέθλια, εγώ δεν είχα και με έχουν πάρει...
1: Γενέθλια είσαι, ωραία, χρόνια πολλά.
2: Θέματα, όχι, δεν είχα, αλλά δεν ξέρω ποιος το έπρεπε.
1: Δεν πειράζει, δύο φορές το χρόνο να σας γιορτάζουμε.
2: Ναι, ναι, δύο φορές.

Πάμε, πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο. Περάσαμε τις 10.30. Μπράβο μας, μπράβο μας, μπράβο μας. Πάμε σε πολιτικό τύπο να δούμε τι γίνεται. Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Να, ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Φάγανε και πιανε. Βαρύς, λέει, χειμαλαχωνικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων. Μόλις έζουσαν τα φώτα. Ναι. Πάμε ελεύθερο τύπο. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες και αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες θα καλύπτουν το 30% των ετήσιων.

0: εισοδημάτων τους. Με το ζόρι θα πληρώσεις αλλιώς ηλεκτρονικά, τέλος πάντων, γιατί αλλιώς θα πέσει πέλεκης από την εφορία. Πάμε στα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισπεύδεται, λέει, η διαδικασία. Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Καθημερινή στον πάγο. Ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Πάμε κόντρα. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Ριζοσπάστη, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια, οι επικίνδυνες συμφωνίες τους, λέει, για χιλιάδες, λέει, λαούς στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο. Πάμε απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος σκούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούν μαύρα φρουτάκια και κρυπτοκαζίνο. Πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Χαμός. Μας έχουνε περικυκλώσει οι απατεωνιές. Όλοι θα φάτε, μη σπρώχνεστε. Πάμε ελεύθερη ώρα. Παιδομάζωμα, λέει, με νέες ταυτότητες, λέει η εφημερίδα. Η θρησκευόμενη υπουργός παιδείας Ζαχαράκη εγκρίνει καταγγελίες, λέει, γονέων για πιέσεις διευθυντών σχολείων σε μαθητές για λήψη προσωπικού αριθμού. Ωραία. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
5: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
13: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
14: Από φωτιά και σίδερα.
13: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
14: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
13: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
14: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
13: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
14: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, καλημέρα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη.
0: Έτσι, μια χαμογελαστή δυνατή. Καλημέρα από την Τόνια.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ, Τόνια. Έτσι, έχει σχέση πώς λες την καλημέρα. Δηλαδή, άμα σου πω εγώ, καλημέρα, θα πεις Παναγία μου. Ποια είναι την καρδιά σου. Έλα, να πεις καλημέρα, τι κάνεις κατευθείαν.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μου, να πω και εγώ την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σε σένα, Μανώλη, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Τόνια.
1: Στο Γιώργο, στο Γιάννη τον Πρόκο, στον Ιλία τον Φανουράκη, στον Κώστα τον Κουβεράκη. Όχι, συγγνώμη.
0: Κρύωσε η Τόνια.
1: Όχι, μια χαρά είμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού στο Χαραλάμπη, στο Κουσόνι και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον ορατό και του και σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια, Τόνια. Ναι. Έπεσε.

0: Αργείς να έρθεις, καμάρι μου. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρίκα.
1: Έτσι, εντάξει, δύο ματινάδες, θα τους πω σήμερα.
0: Έτσι.
1: Αχθές πιάστηκα.
0: Πώς το λένε, Αγίου και παιδιού να...
1: Εντάξει. Κρεβάτι, άστα.
0: Στο κρεβάτι έπεσε.
1: Στο κρεβάτι.
0: Σε έτρεχε η ευγενία.
1: Έσχυστα.
0: Η ευγενία αυτή, η ευγενία.
1: Η ευγενία, ποιος έβγαλε τα... Το διάβασε η Αγγέλα μου στο... Εσείς που ξέρετε από τηλέφωνα, Facebook και τα ξέρω τι άλλα. Λέω, έχει... Δεν ξέρω εγώ για γενέθλια τι λέω, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσύ είσαι την άλλη μέρα, είσαι για το σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Και από την Κρασαγάτση στο βιβλίο έβρικα δύο μαντινάδες, συντέλεσα εγώ.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα τη διαβάσω όπως είχε η Κρασαγάτση πρώτα.
0: Ναι, ναι, να τη διαβάσω.
1: Η στελίτσα μας, γιατί έτσι πάει. Όπου κι αν πάει ο, καιρός, ο κόσμος αν αλλάξει τη βάση της οικογένειας, ποτέ δεν θα ρημάξει. Και λέω εγώ, το σπίτι... Τη οικογένεια ποτέ δεν θα ρημάξει. Όχι, αυτή την έχω αλλιώς. Όπως αν είναι ο καιρός, ο κόσμος αν αλλάξει, το σπίτι της καλής οικογένειας ποτέ δεν θα ρημάξει. Αυτό έχω γράψει εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Και τη άλλη μαντινάδα είναι: το αίμα δεν χαράσεται, δεν κόβεται, δεν σβήνει. Δε μένει αν είναι η φαμελιά, ατόφιο θα απομείνει. Και λέω εγώ, το αίμα της... Το αίμα δεν χαράσεται, δεν κόβεται, δεν σβήνει. Δεν μένει αν είναι η φαμαλιά, το σπίτι της ατόφια θα απομείνει.
0: Έτσι βάζουμε και ένα σπίτι μέσα και φτιάχνουμε.
1: Σπίτι μου,
0: εντάξει, σπίτι μου, σπιτάκι μου. Ωραία.
1: Συγγνώμη, κυρία Στέλλα, συγγνώμη.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Μαρίκα.
1: Θα σου πω μια και από τον κουρσάρο που μου αρέσει.
0: Πες την, να την πάρει το ποτάμι.
1: Μου είχε να την πάρει το ποτάμι. Μοίρα μου που μου πότισες οι πίκρες στο ποτήρι και δά μου λες πως και που ζω, μου κράτησες χατήρι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό απομένει. Να κρατώ χατήρι της μοίρας που με είσαι ζω τα βάσανά μου.
0: Ωραία. Ο καθένας έχει τα δικά του. Να είσαι καλά, Μαρίκα, καλημέρα.
1: Έχω με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.

0: Μαρία, καλημέρα ξανά!
1: Έλα, καλά μας. Καλώς τον Τωμά.
0: Καλώς την Ετινέβα μας.
1: Δεν μιλήσαμε σήμερα
0: δεν
1: πριν.
0: Δεν μιλήσαμε σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στη γειτόνισσα που άκουσα τώρα. Καλημέρα Μαρίκα. Καλημέρα Γιώργο Λεκάτσι, όλα καλά. Όνειρο είναι λέει η ζωή που θα ξυπνήσει σβήνει και μόνο μια ανάμνηση στο νου του ανθρώπου αφήνει.
0: Ωραία.
1: Ναι. Μάνο καλημέρα, καλή συνέχεια, καλά να περάσει.
0: Επίσης, σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
1: Καλά. Να είσαι καλά, γεια σας.

0: Γεια σου Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ευγενία στη Ρόδο. Σε όλη την παρέα μας. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Ευγενία, ευχαριστούμε. Κλειώ, καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλειά.
1: Μάνο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας. Καλώς όρισες στο χωριό μας.
2: Καλά Μανώλη.
0: Τι να γίνεται, καλά είσαι.
2: Έκανα μια βόλτα μέχρι το Αρκαλοχώρι.
0: Ωραία. Όχι με τα πόδια.
2: Ριάν Μακούι.
0: Ναι. Με τα πόδια πήγες Μαρία.
2: Με το αυτοκίνητο.
0: Α, τι μακριά.
2: Όλα καλά, Μανώλη, δόξα τω Θεώ και συνεχίζουμε τη ζωή.
0: Έτσι, απτόητη, πάμε, προχωρούμε.
2: Προχωρούμε εδώ, να λέμε την καλημέρα μας, να στέλνουμε την αγάπη μας παντού όπου πηγαίνει η φωνή του Ερωτόχριστου, του Λατό FM, που έχουμε εδώ και τον κύριο Γιάννη κάθε βράδυ.
0: Ναι, καλημέρα και στον Ιωάννη.
2: Και καλημέρα και σε εκείνο που μας κάνει ωραία βεντζέρα.
0: Να είναι καλά. Απόσυμα. Παρέα είναι το ράδι, άχι, παρέα, παίζει κι
2: Μανώλη, το ράδι είναι η αναπνοή μας, ρε παιδί μου, η αναπνοή.
0: Κάθεσε. Κάνεις και κάτι άλλο, μπορεί να πλέκει ο άλλος, μπορεί να...
2: Εγώ κάνω δουλειά και ακούω και το ράδιο. Εδώ θα το πάρω και πάω στο εργαστήρι.
0: Ωραία.
2: Να το έχω και να φαίνω, να σε γρικό.
0: Εδώ Μαρία να κάνεις κουβέρτες από τις παλαινές, γιατί θα έχουμε λέει παράξενο χειμώνα. Κρεγιώτη.
2: Ποδιαστήκαμε, μην με ξύλα, δόξα από το Θεό.
0: Εντάξει.
2: Έχει ο Θεός Μανώλη. Λοιπόν Μανώλη, μεγάλο πράγμα λέει στη ζωή. Στα χαμηλά να ζήσεις. Να είσαι φτωχός και να μπορείς. Χατήρι να αποκτήσει.
0: Ωραία.
2: Αυτή η Μανώλη για σήμερα, γιατί μια αγάπη, μια αγκαλιά, ένα χατήρι εισπράττω όπου για πάω. Και αυτό
0: έτσι
2: είναι η περιουσία μου και αυτό είναι όλα ό,τι έχω στη ζωή.
0: Μια καλή κουβέντα.
2: Εκτός από την οικογένειά μου, με αυτή η καλημέρα που λέμε εδώ, έχει μεγάλη ανταπόκριση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Από μεγάλη κόσμο και από ανθρώπους που δεν φανταζόμαστε ότι είναι συντονισμένοι.
2: Ναι, γιατί είδα πάλι σήμερα την εισπράξα στο Αρκαλοχώρι, εκεί στο κέντρο υγείας. Με πλησιάζαν οι άνθρωποι, όχι από τη Βιάνο, όχι από το Χουμέρι, όχι από πέρα, από πόδε.
0: Ναι.
2: Σ' ακούμε καλεντάκι.
0: Είδες, να είναι καλά, καλημέρα τους.
2: Να είναι καλά ο κόσμος, να είναι καλά ο Ερωτόκριτος που μας δίνει τη φωνή και την ακαλία.
0: Και εσύ Μαρία, και εσύ Μαρία, να είσαι καλά, να σ' ακούμε.
2: Να γρυκούει ο κόσμος, Μανώλη, μια καλή κουβέντα έχει ανάγκη, δεν έχει ανάγκη άλλο πράγμα.
0: Σωστά, έτσι είναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζομαι και λέμε αύριο περισσότερα. Τι σημερινό, δεν έγραψα πράγμα.
0: Καλά να είμαστε.
2: Εντάξει,
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώ στην Ευαγγελία. Πιο ωραία Ευαγγελία, έτσι πιο.
3: Ναι. Όπω θες.
0: Αρχοντικό είναι.
3: Ναι, λοιπόν, την καλημέρα μου να πούμε σε όλο τον Ερωτόκριτο. Και αυτούς που λένε μαντινάδες και αυτούς που δεν λένε μαντινάδες. Σε σένα πρώτα θα μας δίνετε τη χαρά και στο Γιώργο και σας ακούμε. Στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, στο δισέγγονό μου που ήρθε.
0: Δισέγγονο! Είσαι 30 χρονών, πότε προλαβες, είχαμε και δισέγγονο, μπράβο.
3: Δεν είμαι 30, είμαι 61.
0: 61 δισέγγονο! Μικρή ναι. Είσαι για δισεγγονό. Μπράβο. Να το χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Στα ξαδέρφια μου, στα νύψα μου, στο σύζυγό μου και σε όλο τον κόσμο που άκουσε.
0: Δηλαδή γιαγιά πόσο χρόνο έγινες.
3: Γιαγιά εγώ, η κόρη μου ήταν του 82.
0: Άρα εσύ είναι γιαγιά κατά στα 40-45 κάπου εκεί.
3: Ναι έτσι.
0: Μάλιστα. Και τώρα δισεγγονό. Άρα προλαβαίνεις και τρισεγγονό.
3: Όχι, να μην στάξουν, δεν προλάβαινε.
0: Μην το λες.
3: Ήρθαμε εδώ, Μανώλη.
0: Γιατί, είσαι 61, μέχρι τα 81, άνετα τα προλαβαίνεις.
3: Μακάρι.
0: Παναγία μου. Να είσαι καλά, Βαγγελιό, να το χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ.
0: Να χαίρεστε η οικογένειά σου. Γεια σου.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς για την Κατερίνα, τη Βιαννίτισσα.
1: Ναι, γιατί είχα ένα δύο μέρες τα πρωινά μου λείπω αυτές τις μέρες και δεν σε προλαμβάνω.
0: Ναι, έχουμε και δουλειές τώρα.
1: Ναι, πάω και κάνω φυσικοθεραπείες, Μανώλη, τέλος πάντων.
0: Πολύ κοιμές σου,
1: τα πόδια μου.
0: Τα πόδια.
1: Λοιπόν,
0: δούλεψες πολύ και τώρα διαμαρτύρονται.
1: Όλα πονούνε, πλέον Τερμιζογιάννης, κομμάρεσε στα γόνατα στην κεφαλή Ζαλάδα, τα κοκαλά μου στο κορμί να με πονούν αράδα. Έπαθα ακριβώς τα ίδια, δεν πειράζει. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο, στις φίλες μου, στις φίλους μας. Να χαίρετε, κυρία Ευαγγελία, που πρόλαβα τώρα και άκουσα το δυσέγγωνο, νομίζω είπε.
0: Δυσέγγωνο, δυσέγγωνο,
1: ναι. Τα χαίρετε και τα γόνια και τα δυσέγγωνα και όλος ο κόσμος εύχομαι να προλαμβάνει, να βλέπει τέτοιες χαρές. Η οικογένεια, νομίζω πως έχει για την οικογένεια, εντάξει.
0: Για την κόλαση και τον παράδεισο έχουμε σήμερα.
1: Εγώ ας σου πω για την οικογένεια. Λοιπόν.
0: Αλλά δεν μας έχει πει κανείς ούτε για την κόλαση ούτε για τον παράδεισο.
1: Όχι,
0: φοβούνται.
1: Να μην πούμε. Να πούνε πιο καλά λοιπόν από την οικογένειά μας. Έχουμε πάνω απ' όλα και λέω για μένα είναι η οικογένεια. Για μένα είναι θησαυρός η οικογένειά μου. Γι' αυτό αξία έμαθα να έχουν τα παιδιά μου. Μέσα στην καρδιά μου μια φωλιά έχω καλά χτισμένη, με όμορφη οικογένεια την έχω γεμισμένη. Μοσκομυρίζει ο βαξές που έχω στην καρδιά μου από τα τριαντάφυλλα που είναι τα παιδιά μου, Μανώλη. Λοιπόν, σαν έχει η οικογένεια βάση γερά πατήσει, μπορεί με την αγάπη της πύργους ψηλούς να χτίσει. Εγώ έχω 4 παιδιά με κόπανε θρεμένα, με αγάπη και αισθήματα τα έχω διδαγμένα, Μανώλη. Αυτό να προσπαθούμε όλοι οι γονείς.
0: Έτσι,
1: να
0: το καλό
1: να
0: παράδειγμα.
1: Κάνουμε καλή οικογένεια, γιατί αυτό είναι πάνω απ' όλα που μας δίνει και ζωή και δύναμη και προχωρούμε μπροστά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε και
0: σε ευχαριστούμε πολύ, περαστικά. Καλημέρα.
1: Γεια.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Α, το χαμόγελο Τσικρίτης! Καλώς είναι το κόντα!
1: Μια για σένα!
0: Να πεις!
1: Εσύ είσαι η Άκου, εσύ είσαι η αμυγδαλιά.
0: Αμυγδαλιά είμαι εγώ.
1: Ο ήλιος στο φεγγάρι. Είσαι το νυχτολούλουδο. Ποιος να σου βρει ψεγάδι?
0: Δεν έχω ψεγάδι, δεν υπάρχει τέτοια τελειότητα.
1: Είσαι πολύ καλός.
0: Ναι, πολύ καλός. Τα φαινόμενα πατούν και απαιτούν.
1: Άκου, ήλιος εσύ φεγγάρι εγώ. Πού να σου βρω ψεγάδι? Έλα λέει να χτίσουμε φωλιά πριν έρθει το σκοτάδι.
0: Πριν έρθει το σκοτάδι, γιατί μετά θα τα κάνουμε άνω κάτω. Να είσαι καλά!
1: Μανώλη, η θεία τι κάνει?
0: Καλέ, καλά είναι και η θεία και η γιαγιά και ο παππούς, όλοι καλά. Και η γειτόνισσα. Όλοι είναι καλά.
1: Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, καλημέρα!

Λοιπόν, πέρασε η ώρα να φεύγουμε, το μαζεύουμε γιατί. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε κι εμείς πάλι αύριο πρώτα Θεός, 8 και κάτι. Ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλετάκη, υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε μόνο εδώ. Καλημέρα!

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
12: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
13: Έμεινε στο δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
10: ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
13: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
10: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
13: Τηλέφωνο 690 737 9950.
10: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
17: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα παρέα, καλημέρα και σήμερα Τετάρτη στον αέρα, Οκτώβρης 7 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ για σας, είμαστε εδώ να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά. Να ξεφύγουμε 2 ώρες από ό,τι μας βαραίνει, μας κουράζει. Γι' αυτό καλοί μου φίλοι συντονιστείτε. Στα μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάκης, 11 με 1, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ζωντανά στον αέρα.

Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Έτσι έτσι, θεριεύει και φουντώνει. Πάμε να ξεκινήσουμε για σήμερα. Μηνύματα, τηλέφωνα, mail, καλοδεχούμενα στην εκπομπή.

0: ξεκίνημα σήμερα με Βαγγέλη Πιθαρούλη, ονειροκαλεσμένη μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλώ σου θέλω, αδερφέ.
0: Πρώτη γραμμή και μας επέτυχε ο Χαραλάμπης.
1: Επέτυχα τη γνώμη από την Τόνια μας και πέρα την προσιά ήθελα να διαβάσω μία ρήμα λόγω του χειμώνα που εμπήκε, που την είχα γράψει, αγαπητέ μου φίλε Γιώργη, σαν σήμερα το 21. Είχα πάει στα βουνά και έκοψα τα βότανα όλα και μετά πήγα και τα πουλούσα. Χαιρετώ όλους τους φίλους, δεν θα πω ονόματα για να μην καθυστερήσω, όλους τους βάζω μέσα στην καρδιά μου και τους χαιρετώ, υλικούς και ασθενικούς. Η ρήμα λέγεται ότι πάρτε από μένα βότανα να δείτε την υγειά σας και όχι από το γιατρό να βρείτε τον πελά σας.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν και λέω...
0: Και θα ξαναπάω μετά τον Πιθαρούλη από την αρχή.
1: Πάμε. Να τον επάτη και συγγνώμη τώρα. Επήρα έτσι μπροστά για να το ακούσετε και αν θες το κοινοποιείς, αν το δεις ότι αξίζει.
0: Φύγαμε λοιπόν.
1: Πήγα στα όρη και κόψα βότανα για να ζήσω. Κι πέρα σβάρνα τα χωριά να πάω να τα πουλήσω. Τον τόπο μου παράτησα και πήγα σ' άλλα μέρη. Κι έκανα τον πραγματευτή χαρά για να μου φέρει. Ήφυγα από τον τόπο μου και πήγα σ' άλλο τόπο. Κι όπου για πήγα έκανα φίλους με δίχως σκόπο. Μέλι, ρακία, κόμελο, καύκαλα, παξιμάδια. Λάδι, κρασί και βότανα. Και τσικαρδιά στα χάδια. Πρώτη φορά συνάντησα αγάπη που είχα χάσει. Στις δρόμους και στις λαϊκές θα βρεις να την επλάσεις. Όπου για πήγα φίλε Γιώργη, όπου για πήγα μου δίνα αγάπη δίχως πόνο. Τάξε πως ήτανε για μέ του αοργιού οξυγόνο. Πολλοί με αγκαλιάσανε από όλη την Ελλάδα. Και όπου για πήγα έλεγα για όλους μαντινάδα. Πως έλεγα πως έγινα πραγματευτής να ζήσω. Μα όπου για πήγα εκλούθανε ο κορονιός, στο πίσω ήταν ο κορονιός εκείνα τα χρόνια. Πάρα πολλά προπάτηξα χιλιόμετρα στις δρόμους και κάμανε οι πατούσες μου φούχες από τσιπώνους. Μα ένιωθα ευχαρίστηση τέτοιους πονούς να νιώσω, τίμια να βγάλω ένα ευρώ τρύπες να παπαλώσω. Ένιωσα εγώ πρωτόγνωρη αγάπη τον ανθρώπο που δεν τη γνώριζα ποτέ μα εκάτεχα τον τρόπο. Φιλότιμο και ανθρωπιά, τη Κρήτης δεν θα σβήσει και όπου για μπας θα την ευρύς όποια κι αν έχει κρίση. Κρίση τ' ανθρώπους ήπιασε, την Κρήτη δεν την πιάνει γιατί υπάρχει ανθρωπιά και πάντα να συνδράμει. Λόγω σεισμού και κορονιού και κρίση αξοπίσω, βγήκα στα όρη για να βρω βότανα για να ζήσω. Ήκοψα την αρίγανη, τη μόσχο μυρισμένη, θύμω, τρύμπα, φασκομιλιά, μαρώματα φτιαγμένη. Κύπερα χώρα και χωριά φίλους και συγγενείδες και κανά τον πραγματευτή και σέβρις καμπαγίδες. Ήβρικα κατανόηση όπου εγώ περνούσα κι ό,τι κρατούσα επούλουνα κι αγάπη με κερνούσα. Η μυρωδιά το βότανο τα αρθούνια ετρυπούσα κι ήτανε συγκινητικό απόκια, απόκια που περνούσα. Τα κόψα λίγωση εγώ για να κρατούνε χρόνο και τόπος μοσχομύριζε με θύμο και με βιώσμο. Πολύ φτηνά τα πούλουνα ο κόσμος να τα πάρει και κάνα κατανάλωση με του Θεού τη χάρη. Αρίγανή μου γευτικιά, τρύμπα μου μυρισμένη, πασκομιλιά μου γιατρικό τη γρήπη καμωμένη. Θυμάρι μου, σπιρτάτο μου έρωτα παιγνιδιάρι, γυσκούνι μου βασιλικέ και μέντα μου γλυκάρι. Αλλά δανιά χαμόμηλο, γλυκόριζα τσουκνίδα και χαμομήνι μάραθο και αγάπη στην ελπίδα. Αρισμαρί και κάπαρι, μακαία γαλατσίδα, ασκορδουλάκους και χοχλιού σκόρδα, βασιλικούδα. Γλυκοσυρίδα αγούδρο, μα και τσι πηγουνί τους, ασφεντιλιές και αγκαρατιές Σπάρτους και Τυρανίτους, ασπάλαθο και αγούρδο, βρούδες και απορόχια, όλα μαζί μας κάνουνε το νου μας πρωτοβρόχια. Όλα αυτά, φίλε Γιώργη, τα βότανα είναι τσικρή τη γένα και αρωματίζουν τις καρδιές όλους και στον καθένα. Κρυζιώτες και εντερικά το πρώτο λόγο έχουν, κι άμα τα πιείς και να πληθείς δε λόγος δε παλεύγου. Όλο τον κόσμο ευχαριστώ, αφού με βοηθήσα. Την κρίση εξεπέρασα όποιο για συναντούσα και τελειώνω. Είκαμε Γιώργη φίλους, μπόλικους, σ' όποιο χωριό για πήγα, και πόρτα δε μου κλείσανε, μόνο αγάπη είδα. Αυτή ήταν μια ρήμα που την είχα γράψει το 21.
0: Ωραία, ωραία, Χαραλάβη. Μας γέμισες με αρώματα, χρώματα και αρώματα.
1: Έτσι, επειδή σε πήγε ο χειμώνας πρωτοβρόχια, λέω να την πούμε τώρα. Ένα συγγνώμη, ήπρεπε να την τελειώσω λόγω που έβαλε και το τραγούδι, να το ξαναβάλει. Και την καλημέρα μου πάλι από τον Κρουσόνα και σε όλους σας.
0: Καλή Τετάρτη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, φίλε Γιώργη.
0: Πιθαρούλης. Επήρε την πρωτιά σήμερα στην εκπομπή, μας έκανε ποταρικό ο Χαραλάμπης.
2: Εμόνια μου, αδιαφορώ για τσίχαρες.
0: Και άλλα της παρέα μας, είναι ο παπάκι ερωτόκριτος.gr. Viper και SMS μηνύματα στο 6986-72-99-90.
2: Αφού από την αγάπη σου
0: την πιο... Καλημέρα Άρη Καρπουζάκη.
2: Αφού από την αγάπη...
0: Ένας παλιός καλός φίλος, πιο... μουσικός παραγωγός, καλλιτέχνης. Φωνάρα ο Άρης ο Καρπουζάκης. Θα ακούσουμε κάτι ωραίο μετά από τον Άρη. Μας στέλνει την καλημέρα του. Σε ακούμε, λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή. Σε ακούμε από Επισκοπή Ηρακλείου. Με πολύ καλή παρέα. Χαιρετίσματα είσαι από όλους. Και μας στέλνει και μία ματινάδα. Μια και είναι και δυνατός ματιναδολόγος εκτός από μουσικός. Μίλησε η αγάπη κήπεντου του έρωτα μια μέρα. Εσείς τσιμπόρες χάνεσαι, μα εγώ τσικάνω πέρα. Γεια σου Άρη, γεια σου παρέα.
2: Να κοιμηθώ και να μυρθείς.

Για όλους τους καλούς φίλους στην εκπομπή, και όπως λέει και ο φίλος ο Λευτέρης, καλός φίλος από τους Λαμπιώτες, Πατεράκης. Καλημέρα και στο Μανώλη του Πατεράκη. Φίλος σημαίνει να θωρείς τον άλλο για αδερφό σου. Δίπλα του να είσαι ακλόνητος και ο πόνος του δικό σου.

Για άλλα δε σιγά σιγά 28, 9, 20, 53, 500. Σκουλάς.

0: 28 9 20 53 500. Καλημέρα από την Αθήνα. Γιάννη Ζαχαριουδάκης, John Sugar, good morning. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και καλό μήνα. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας, στέλνει η φίλη μας η Άννα η Μιχαλάκη στον αγαπημένο Ερωτόκριτο. Καλή εκπομπή.
1: Ξελογιασμένο μου πουλί.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα σε σένα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή και από τον Γιώργη. Καλά να...

Βασίλης Κουλάς. Όλα τα μεγάλα τραγούδια, τα αγαπημένα τραγούδια τα ακούμε εδώ. Αείμνηστος Γιώργης Τιβαχτάκης. Κρυγιό νερό επεθύμησα.

Αν δεις σκιά να σε ακλούθα, δίχως να έχει ήλιο, η σκέψη μου εξεπόρτισε από του νου το σπήλιο. Νεκτάριος Λεουνάκης.

0: Έτσι, έτσι, δώστε λίγη στο ραδιόφωνο σας και ακολουθήστε μας. Καλημέρα, Γιώργη Φουστάνη.
1: Ναι, καλημέρα. Πάρα πολύ, σας ευάλαμε χίλια συγχαρτήρια.
0: Τέρμα, τέρμα το ραδιόφωνο.
1: Από το τυπάκι και σας παρακαλούσα πάρα πολύ να, να βγάλετε τον κουχλινό τον Αντώνη κάποια στιγμή.
0: Πού να τον βγάλω?
1: Στην ακρόαση.
0: Στην ταράτσα.
1: Ναι, στην ακρόαση.
0: Ο Αντώνης είναι εδώ, μας ακούει.
1: Α, ευχαριστώ. Να του πείτε θερμά συγχαρητήρια τα βιβλία που έχει γράψει.
0: Θυμήστε μου το όνομά σας.
1: Χαραλαμπία.
0: Χαραλαμπία από?
1: Χαραλαμπία από το Τυπάκι.
0: Από το Τυπάκι. Εντάξει, κυρία Χαραλαμπία.
1: Συγχαρητήρια, κύριε Λεκάκη.
0: Θα ακούσουμε τον κουκλινό. Δεν έχει γράψει μόνο βιβλίο, έχει γράψει και χιλιάδες τραγούδια.

0: Αντώνη, τα πήρες τα συγχαρητήρια από την κυρία Χαραλαμπία. Και μια και μας ακούει και ο Αντώνης ο Κουκλινός και ο Άρης ο Καρπουζάκης, πάμε μαζί για μια έτσι μουσική σύμπραξη. Και Αντώνη Κουκλινό θα ακούσουμε και Άρη Καρπουζάκη σε ένα τραγούδι, δύο σε ένα που λένε. Ένα ευαίσθητο, συγκινητικό, εκπληκτική ερμηνεία και αφήγηση, τραγούδι «Ο πόνος της αγάπης». Αντώνης Κουκλινός, Άρης Καρπουζάκης.
1: Στο φεγγαριού το ζάλο τελικά.
0: Με αυτό πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30.

Εβάστα το λαγότο του και γρήκα στον καημό του. Εξύπνησε τη γειτονιά στον αναστεναγμό του.

Μόνο μια γρά επόρισε απ' την αυλό πορτάτζη. Σε μόνη πάει πλιά κοντά και πιάνει την ποδιάτζη. Σκουπίζει του τα δάκρυα και λέει του: «Παιδί μου, εντάχεις, για να τραγουδείς απόξω απ' την αυλή μου». Και ξύπνησε η μπένα σου του ύπνου μου τα βάθη και με έκαμες να θυμηθώ και τα δικά μου πάθη.

κι αν την πένα κι αρχινά σκοπό παραπονιάρει, να κλαίει η λύρα να πονεί, να τρέμει το δοξάρι. Έτσα τραγούδι ερωτικό, έτσα αγάπης πόνο, δεν ήκουσε άλλη φορά στα νεϊκά τα μόνο. Βγήκε ο ήλιος στα ψηλά, μα εκείνη εγρικούσε τον πόνο του τραγουδιστή κι είχε πομείνει ο νους της. Άραγες πια να αγάπησε κοντό

0: εδώ κατέχει. Για δεν μπορεί να τσιτοπεί, γι' άλλος να την έχει. Για εκείνη το ξελόγιασε με τσομορφιά στα κάλλη, και δα δεν την ξανά φορεί μπροστά του να προβάλλει. Για λάργο την επήρανα τα αδέρφια τζι να ζήσει, και τον απαγορέψανε νίτζι ξαναμιλήσει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιη 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
10: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
15: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Είμαστε εδώ, ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη, ζήλε παιδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Πάμε σήμερα Τετάρτη δυνατά, γιατί την Παρασκευή δεν θα τα πούμε. Οπότε ας εκμεταλλευτούμε τη μέρα. Μαλευιζόντες του Μανώλη Αλεξάκη στην επιστροφή μας. Χωρίς, λέει, να το καλοσκεφτώ, τσιχάρισα τα πάντα και δεν εξάνοιξα στιγμή τα πρέπει και τα γιάντα. Πώς να μισώ τη μοναξά? Σκέψου καλά και πες μου που μόνο αυτή ήταν δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές μου. Ο Μιχάλης ο Σπυριδάκης λέει αυτές τις ματινάδες και λέει άλλες δύο: ποιος είναι αυτός που αποέφυγε έτσι μοίρα στα γραμμένα? Γιατί εγώ δεν μπόρεσα και έχω πολλά σερμένα. Αγάπη που είναι δυνατή, ο χρόνος δεν τη σβήνει, κι ας κάθεται ένας ντουνιάς σκληρά να την εκρίνει. Δεύτερο ημίωρο, 28-9-20-53-500. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε σένα και σε όλους. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και στο υπόλοιπο της μέρας μας. Και θέλει να πει δύο λόγια για την Άννα τη Σκανδαλάκη. Την ποιήτρια της καρδιάς μας, όπως λέει. Λίγα λόγια, φτωχά, αλλά με πολύ αγάπη και σεβασμό στην Άννα μας τη Σκανδαλάκη. Την ποιήτρια της καρδιάς μας. Λέει λοιπόν στην Άννα: Άννα μου, άκουσα χθες βράδυ στην εκπομπή Κρυτανθή και πραγματικά άνθησε η ψυχή μας. Είσαι από τις λίγες που κρατάς την Κρήτη όρθια με το λόγο σου. Με μια μαντινάδα σου λες ό,τι δεν λένε άλλοι με βιβλία ολόκληρα. Σε θαυμάζουμε, σε αγαπάμε, σε καμαρώνουμε. Η ποίησή σου είναι ρίζα, είναι χώμα, είναι η Κρήτη ολόκληρη. Να σε πάντα καλά, να γράφεις, να μας συγκινείς. Τις Σκανδαλάκιες οι μαντινάδες είναι απλές, κατανοητές και γεμάτες εικόνα, λέει ο Ηλίας. Και αυτός που θα ακούσει μια φορά δεν χορταίνει. Θέλει να ακούσει ξανά και ξανά. Πολύ αγάπη και εκτίμηση, υποκλίνομαι. Ο Μάρκος ο Άνεμος, ο Κουρσάρος, ο Ηλίας ο Φανουράκης. Για την Άννα της Σκανδαλάκη, την αγαπημένη μας. Μανώλης Αλεξάκης, Μαλεβιζώτης. Πάμε και το Μαλεβιζώτη του Μανιουδάκη. Πάμε Ζαρό.
1: Έλα.
0: Και πάνω στο Μαλεβιζώτη του Μανιουδάκη. Και μια και αναφέρθηκε ο Ηλίας στην Άννα της Σκανδαλάκη, από μια προσευχή στην Παναγία που έγραψε η Άννα η Σκανδαλάκη. Λέει λοιπόν η Άννα, προσεύχοντας στην Παναγία: στην Παναγία γονάτισα και ζήτηξα τζιχάρι, απου γνωρίζει του σταυρού τα σήκω το γομάρι. Μάνες απου έχει ο θάνατος πολύ σκληρά πληγώσει, απ' τη δική τζι δύναμη λίγη να το σε δώσει. Τα μάτια να σηκώνουνε προς του Θεού το θρόνο, με πίστη που είναι αλίγιστη και ανίκητη στο χρόνο. Και στον αγγέλο τις στραφιές να βλέπουν το παιδίντος, και τη γλυκιά παρθένα μας να βρίχνεται μαζίντος. Να σιγομουρμουρίζουνε: Αγία μας μητέρα, κράτια το παιδάκι μας με τη δεξά σου χέρα. Και μέσα στον παράδεισο στάνθη τα μυρισμένα, βάλε το Παναγία μου να βρίχνεται με σένα. Κι εγώ καντήλι ακίμητο θαύτω και θα θυμνιάζω, για εκείνο και τη χάρη σου θα τη χιλιοδοξάζω. Μια μικρή ρήμα μας ευχή στην Παναγία από την Άννα της Κανταλάκη. Για να ακούσουμε λίγο λίερα τώρα. Απογείωση. Δώσε Νίκο Μανιουδάκης.

Καλημέρα κούκλι, ναι, μας στέλνει και επίσημα το μήνυμα. Μια καλή και δημιουργική Τετάρτη μας στέλνει με ένα ωραίο οικονομήνυμα. Καλημέρα με υγεία να έχουμε φίλε Γιώργη, και άκουσα και τα χαιρετίσματα και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τη φίλη μας από το Τυμπάκι. Γνωρίζω ότι διαβάζει το δεύτερο βιβλίο μου με συγκίνηση. Ο Θεός να την έχει καλά. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές. Κουκλινός.

Καλημέρα στα Χανιά, ρούλα κανά μπούχλι. Αν δεν ξέρεις, λέει, από πού να ξεκινήσεις, αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις σήμερα, ξεκίνα χαμογελώντας. Καλή Τετάρτη. Αυτές τις μέρες να δώσουμε αγάπη σε όλους. Στέλνει την αγάπη της με ευχές για υγεία σε όλους. Στην αγαπημένη της κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, να τον έχει ο Θεός πάντα καλά. Στις ξαδέρφες και ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Πανταλή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά.

0: για να βγούμε αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Αθήνα, Ευαγγελία Παραδεισάκου.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Ευαγγελία.
1: Τι κάνετε, καλά είσαστε?
0: Όλα καλά, κυρία Ευαγγελία.
1: Χαιρετώ το ράδιο ερωτόκριτο, μόνη μου την αγάπη. Να σας πω, κύριε Γιώργο, θέλω ένα τραγούδι, γιατί σαν σήμερα είχε πεθάνει η μανούλα μου πριν 33 χρόνια, 69 χρονών με ανακοπή. Και θα ήθελα ένα τραγούδι για τη μάνα.
0: Θα βρούμε. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για τη μάνα. Θα βρούμε και θα το αφιερώσουμε στη μνήμη της.
1: Ναι, γιατί την αγαπούσε και την αγαπούσε πάρα πολύ. Και ήταν αξιόλογος άνθρωπος. Ήταν η επιθυμία της να πεθάνει.
0: Είστε καλά, αλλά... να τη θυμάστε, κυρία Ευαγγελία.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η μάνα είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει σαν τη μάνα, τελείωσε.
0: Λοιπόν. Θα το βάλουμε σε λίγο, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, σα χαιρετώ, γεια.
2: Νίκος Μανιουδάκης και πάμε να γίνουμε κομμάτια τώρα. Κομμάτια κυριολεκτικά.

Ζαχάρης Μελεσανάκης, Βαγγέλης Τσαφαντάκης, Κομμάτια. Αυτά είναι τραγουδία.

0: κομμάτια.
1: Χίλια και δύο χιλιάδες.
0: Κομμάτια, κομμάτια να με κάνουνε.
1: Καλημέρα στο Τυμπάκι, κυρία Ελένη Σταματάκη, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλή Τετάρτη σε όλους. Και το πιο όμορφο δώρο επισημαίνει, το πιο όμορφο δώρο του Θεού είναι μια νέα μέρα. Ευτυχισμένοι λοιπόν, λέω εγώ, όλοι εμείς που ξυπνάμε, ξυπνήσαμε το πρωί, είδαμε τον ήλιο, είδαμε την καινούργια μέρα. Θα λέμε δόξα το Θεό κάθε πρωί
0: για τη δική σου αγάπη
1: που ξημερωθήκαμε. Να τι γίνονται οι γραμμές, κάτι γίνεται εδώ. Χτυπούν οι γραμμές αλλά δεν μπορώ να τις βγάλω, γιατί

0: Θα ζει να σε ξαναγαπά το κάθε μου κομμάτι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Γεια κυρία Κωτικάκη, τι κάνετε?
1: Καλημερίζω όλους τους φίλους του σταθμού. Τους αγαπώ όλους. Και θα αφιερώσω τη Μαντινάδα στη γερία που πήρε προηγουμένως. Ευαγγελία νομίζω ότι λένε.
0: Μένω κυρία Ευαγγελία.
1: Ναι, και μια για τον άντρα μου. Για όλους και μια για τον άντρα μου. Θεέ μου κάνε με, Θεέ μου, και να είχα δύναμη όλους να τους αναστήσω. Αυτούς που φύγαν άδικα να τους γυρίσω πίσω. Και για τη μάνα σου κυρία Ευαγγελία τη λέω. Τώρα για τον άντρα μου. Κάνε με Θεέ μου να τον δω, να μου γυρίσει πίσω. Κι εγώ για το χατήρι του μια εκκλησιά θα κτίσω. Δεν ήμουν καλό παιδί. Καλό δεν έχω κάνει. Μα στείλε υγεία και χαρές σ' όσους με έχουν πικράνει. Τους συγχωρώ, να με συγχωρούν και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε κυρία Μαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πάμε το τραγούδι για τη μάνα. Για όλες τις μάνες που είναι εν ζωή, να τις προσέχουμε, να τις έχουμε. Για όλες τις μανάδες που έχουν φύγει, μακαρία τους. Να είστε καλά όλοι, να τις θυμάστε. Κωστής Αριδάκης, μάνα. Θα τα αφιερώσω και εγώ στη μάνα μου που είναι και στο ραδιάκι δίπλα και μ' ακούει.

0: βραδύ.
1: Γεια σου Κώστα Σαριδάκη, μάνα, δεν ήθελα να το διακόψω. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Μιχάλης Τζαγκαράκης, καλή τώρα. Γεια σου Μιχάλη και στη σύζυγό του τη Μαρία. Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Ένα τραγούδι που μου ζητάτε να το ακούσετε ξανά και ξανά. Αφιερωμένο σε όλους. Καλή Τετάρτη στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά.

0: Αυτό που θέλανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Αγάπη.
1: Καλημέρα Αγάπη. Θέλω να με λέει Αγάπη με λες πάντα.
0: Καλημέρα
1: τώρα,
0: Αγάπη, καλημέρα, ναι.
1: Μπράβο. Εμείς έχουμε παλιά.
0: Ο σεβασμό και ευγένεια στο πρόσωπό σας.
1: Όχι, μα ξέρεις ότι πάντα έχουμε χρόνια σχέση. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Και στη Χαραγαμπία όταν τελειώσει το εκπομπή, βάλε το τραγούδι «Τα θέλω και τα πρέπει» που της αρέσει αυτό. Γιατί με έβαλε τις εργατσιματινάδες προχθές.
0: Το Μαζοκοπάκι.
1: Ναι, του Αντώνη του Μαζοκοπάκι.
0: Ναι.
1: Και να πω στην κυρία από την Αθήνα, για τη μάνα του τραυματισμού. Και εγώ μεγάλωσα μόνο με μάνα. Εγώ δεν είχα πατέρα, τον έχασα 2,5 χρόνο ήμουνα. Και τους λέω, η μάνα, η λέξη μάνα είναι η ζωή. Και όποιος θα την ενιώσει, δεν πρόκειται τη μάνα του ποτέ να την πληγώσει. Μόνο στη μάνα σου να λες όποιο κι αν έχεις πόνο. Γιατί είναι η καλύτερη φίλη σε αυτό τον κόσμο. Και γέρος να είναι ο άνθρωπος. Όταν αναστενάζει, μα και όταν φεύγει από τη ζωή, αχ μάνα μου φωνάζει. Αφιερωμένο στην κυρία στην Αθήνα.
0: Κυρία Ευαγγελία, σε ευχαριστώ.
1: Μπράβο.
0: Αγάπη.
1: Καλημέρα μου και στη μάνα σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο, γεια.

0: στην επιστροφή θα πω και μία ρήμα, μία υπέροχη ρήμα για τη μάνα
1: και βάλα λόγια να μας χωρίσουν και την...
0: που θα μας συγκινήσει.
1: Να την κρεμίσουν.
0: Η Σάνα στη Σκανδαλάκη είναι.
1: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσαμε και την αγάπη μας τη φαρμακώσαμε.
0: Η ώρα πήγε 12, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Πρωτόκρυπος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας σήμερα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο. Μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων τόσο το 26 όσο και το 27 αποτυπώνει το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Ακρίβεια, κρυφή φορολόγηση και τεκμήρια γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη ως τις εκλογές, οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα 14 πληττόμενων κτηρίων έχει αποδυναμωθεί από τις εργασίες του Μετρό. Βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας, το χρέος της τεχνητής νοημοσύνης που αγγίζει το 25% της συνολικής έκδοσης ιδιωτικών ομολόγων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
8: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο
10: 750 ml 5,78. Χαρτί υγεία Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Elviv 400 ml 3,78. Skip Scone και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλημέρα σε φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα σας, θα ήθελα αν γίνεται να βάλετε τα αντίθετα του σκουλά. Αφιερώνουμε στον ερωτόκριτό μου που ακούει. Ευχαριστώ πολύ. Να τα βρούμε το τραγούδι. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στην κυρία Θανασία στην Αθήνα, που αφιερώνει όλη την εκπομπή σε όλη την όμορφη παρέα. Και σήμερα οι ρήμες, οι ματινάδες, όλα εξαιρετικά. Να είστε καλά, κυρία Θανασία. Χαιρόμαστε που μας κάνετε και σας κάνουμε πάντα καλή παρέα. Πάμε για ένα ταξίδι ονείρου. Κώστας Βερδινάκης. Έλεγα να την εκφωνήσω εγώ τη ρήμα, αλλά τελικά βρήκα αρκετές ρήμες εκφωνημένες. Οπότε θα ακούσουμε την ίδια τη φωνή της Άνασης Σκανδαλάκη και όχι μόνο σε λίγο. Ταξίδι ονείρου ερωτικό.

0: Έλα τώρα, θυμνώ.
1: Παρακαλώ.
0: Κώστας Βερδινάκης,

0: μεγάλα τραγούδια σήμερα, αγαπημένα τραγούδια.
1: Τα όνειρα που με ξυπνούν.
0: Να τα αφιερώσω σε ένα καλό φιλαράκι από τα παλιά. Από τις παλιές, τις καλές εποχές, ο Θοδωρής, ο Σεβδάς από την Αθήνα. Γεια σου, Θοδωρή. Εύχεται μια μορφή μέρα σε όλους και λέει όσα διαγκάνω όνειρα. Έχει στην πρώτη θέση. Όσα γεγκάνω όνειρα έχει την πρώτη θέση. Κι ας βρίσκεται αλάργο μου κι η θάλασσα στη μέση. Ωρες καλές φίλε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τέσσερις ματινάδες για τη μάνα από την ίδια την Άννα τη Σκανδαλάκη και μετά θα μας πει ένα παράπονο που έχει η μάνα. Πάμε τέσσερις ματινάδες στη σειρά.
2: Σαφή τα μέντε, μάνα, σαφή τα μέντε σου έχει στον κοπελιό σου. Μέχρι που θα έρθει η στιγμή να μπει στο φέρετρό σου. Πάρε τη μάνα στην ευχή, κάμε τη φυλαχτό σου, ώστε να ζει σου να κρέμεται απάνω στο λαιμό σου. Μάνα, πιο τριαντάφυλλο να φέρω στη γιορτή σου, να μοιάζει με το χάδι σου και τα ακριβό φιλί σου. Μάνα μου γλυκό, μάνα μου κι αστέρι φωτεινό μου, μαύρο από τα νέσβησε θωρώ τον ουρανό μου.
0: Να πούμε κάτι περισσότερο για τη μάνα, μια και η αιτία είναι η κυρία Ευαγγελία που μας ζήτησε το τραγούδι και πάμε για το παράπονο της μάνας.
2: Μια μάνα εις η Παναγιά στέκει το κονοστάσι και απάνω στην εικόνα τη δάκρυ του πόνου στάσει. Έχει πολλά παράπονα μα δεν τα ξεστομίζει. Κατέχει το η Παναγιά πως όλα τα γνωρίζει. Είναι σφιχτά τα χείλιζη μα η Παναγιά κατέχει. Είναι κρυφό παράπονο εις την καρδιά τζι έχει. Όλη η ζωή τζι πέρασε μέσα στη βιοπάλη. Να μην πομείνει αδιανό μια μέρα το τσικάλι. Πράμα εις τα κοπέλια τζι δεν ήθελε να λείψει. Κι έψαχνε πόσο τα αγαπά τρόπο να το σε δείξει. Τα χέρια τζι ροδάσανε πράμα να μην ληφτούνε. Και Πάσχα και Χριστούγεννα καινούργια να φορούνε. Δραχμή, δραχμή, εμάδοξε την προύκα τους να κάνει. Κι ας έβαινα καινούργιο αυτή αρά και που φουστάνει. Εσπούδαξεν, επάντρεψε κι όνειρα χίλια κάνει. Να ζει χαρές το πλάι το σισάμε να ποθάνει. Μα δα θωρεί πως όλα αυτά στο παρελθόν περάσαν. Τη γερασμένη μάνα ντος τα ζήτη τα ξεχάσαν. Αρά και που γι' κι αουλιάς η πόρτα τζι θα ανοίξει. Πως δεν την εξεχάσανε καθένας να τσι δείξει. Αν αρρωστήσει για άμυρη πάντα ξεσπά μια μάχη. Ποιος θα την πάει στου γιατρού και την υγειά τζινάχει. Ό,τι να σπεί μια συμβουλή για μια στην Ποστομόνη. Κι αυτόν ένα παράπονο μεγάλο που σκοτώνει. Πάντα μια σκέψη την πονή. Μην πά να καταθέσει. Σε ξένα χέρια σίγουρα κατέχει πως θα πέσει. Κι όμως για τα κοπέλια τζι το θάνατό τζι δίδει. Κι ας την περνά στη μοναξά στη ζήση το σκοτίδι. Όντε θα κλείσει κάθε αργά την πόρτα του σπιθιούζη, πέμπει μια καρδιακή ευχή του κάθε κοπελιούζη.
0: Έτσι, έτσι, Άννα Σκανδαλάκη. Πάμε, μια και πιάσαμε τη μάνα, να το συνεχίσουμε λίγο με τη φίλη μας τη Νίκη από το Ηράκλειο, η μάνα.
3: Να κάτε θα λέει πώς το μπορείς μια κουρασμένη μάνα. Πώς την κάνεις να πονεί και να πλαντάς το κλάμα. Μια μάνα που στο στήθος της έβριχνε στη γαλήνη. Και δά ότι στραβό γενή της ρίχνει στην ευθύνη. Αυτή είναι που σε πρόσεχε μην πέσεις και χτυπήσεις. Και σου συχνοκουβέδιαζε γρήγορα να μιλήσεις. Μια μάνα που σε πρόσεχε να μην σε τζίξει σκόνη. Και σε γλυκονανούριζε ο νου σου να μερώνει. Αυτή είναι που σε κούρνιαζε μέσα στην αγκαλιά της. Και σου σιγοψιθύριζε τα συναισθήματά της. Και λαγουδοτσιμούντωνε μέχρι να μεγαλώσει. Και έβλεπε μίγδες και παστεί στις νύχτες και κρυώσεις. Αυτή είναι που σε πρόσεχε στα πρώτα βήματά σου. Και στα γλυκά λογάτια σου έπαιρνε τη χαρά σου. Αυτή σε ποκαμάρωνε να σιγομεγαλώνεις. Και σου λέγε κακοτοψιές όπου είναι μη σημώνεις. Και δά που πρέπει ένα νερό να τις ανταποδώσεις. Με αχαριστία πρόσεξε, μην της τα ανταποδώσεις.
0: Εδώ είμαστε ζωντανά στον αέρα. Νίκος Γωνιανάκης, μάνα.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε κύριε Γιώργο Παπαδιάνο. Χαιρετώ όλους τους φίλους μας, τις φίλες μας. Τι να πω για την κυρία Νίκη, για την κυρία Άννα της Σκανδαλάκη, με αυτά τα συναισθήματα, πράγματα, τη μάνα που έχουμε όλες οι μανάδες, μα δεν μπορούμε να τα εκφραστούμε όπως μπορούν αυτές και τα συντάσσουν τόσο ωραία.
0: Έχω και πολλά... εσένα να εκφωνείς ματινάδες για τη μάνα.
1: Πολλά συγχαρητήρια, το σου λέω εγώ από μεριά μου, να συνεχίσεις τον Νίκο το τραγούδι για όλες τις μανάδες του κόσμου.
0: Θα το ξαναβάλω την αρχή εγώ.
1: Βέβαια, και ο Θεός να τα φωτίζει τα παιδιά μας, να μας ανταποδώσουν μια όλια αγάπη στα τελευταία μας, μα είναι μια όλια δύσκολα τις σημερινές εποχές, κύριε Γιώργο, και τα παιδιά έχουν πολύ ρουτίνα και έχουν αλλάξει τα παλιά πράγματα. Λοιπόν, και πάλι την αγάπη μου, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο και πολλούς χαιρετισμούς. Πολλά συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά,
1: λοιπόν,
0: Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Επίσης, ευχαριστούμε.

0: Νίκος Γκογιαννάκης. Να βγούμε ξανά στον αέρα, παρακαλώ.
1: Τι κάνεις, Γιώργο?
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη.
1: Έφτιαξε.
0: Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις, εγώ είμαι μακριά.
1: Ένα λεπτό να μ' ακούσεις.

Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τον ξάδερφο Γιώργης Λεκάκης. Αναστορούμε. Και λέει: Άννα Σκανδαλάκη, κι αν σου δώκα δεν μου χρωστείς. Παράμα να το κατέχεις. Μόνο ένα φίλο αληθινό αν μπορείς να με έχεις. Δε σου δώκα να μου χρωστείς, για δεν το συνηθίζω. Από όταν γεννήθηκα έμαθα να χαρίζω.

Γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Ανταποκρίθηκε γρήγορα ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης από την Αθήνα και μου στείλε μία υπέροχη ρήμα για τη μάνα, η οποία υπάρχει και στο βιβλίο του από τη Μερημερώνη Αδράχτη και θα τη διαβάσω στην επιστροφή. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος Climatres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
4: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 102 58 090. Ηράκλειο.

0: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργεια στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
3: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
5: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
4: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
9: Από φωτιά και σίδερα.
8: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη.
10: Μιχάλης Γιαχνάκης.
11: Από φωτιά και σιδέρα, και από βουνά και δάση.
10: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
11: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
10: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
11: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή της εκπομπής, τελευταίο ημίωρο, 11 με 1 live. Ανδρέας Λιλικάκης, τον άνθρωπο το Μερακλή, κρίση δεν τον επιάνει. Γιατί έχει μάθει στη ζωή, κάτω να μην το βάνει.

0: Πετσιόν.
1: Καλό μεσημέρι στον Πειραιά. Καλημέρα Κλειό.
0: Όπα είμαστε μερακλής λαός κι όξο καρδιάς ανθρώποι.
1: Είμαστε, γεια σου Αντρέα.
0: Είμαστε.
1: Γι' αυτό μας ζηλεύουν σε όλη την Ευρώπη.
0: Όπα κι όξο καρδιάς ανθρώποι, γι' αυτό μας ζηλεύουν σε όλη την Ευρώπη.
1: Ένα ευχαριστώ λοιπόν από τη φίλη μας την Κλειό. Σας ευχαριστούμε κύριο Γιώργο για την όμορφη και τόσο συγκινητική εκπομπή σας σήμερα. Να χαίρεστε κι εσείς τη μητέρα σας και εύχομαι όλες οι μητέρες να μην έχουν παράπονο από τα παιδιά τους, ιδιαίτερα στην εποχή σας, στην εποχή μας που είναι τόσο δύσκολη. Καλή συνέχεια το Οκτώβρη σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Η Κλειό από τον Πειραιά. Ευχαριστούμε Κλειό.

0: Κλάψε, κλάψε.
1: Ανδρέας Λιλικάκης. Θα διαβάσω σε λίγο την ρήμα που μου έχει στείλει ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης από την Αθήνα. Να ακούσει όμως το τηλέφωνο. Ναι.
2: Δεν έφτιαξε.
1: Δεν έφτιαξε ο σταθμός.
2: Όχι, μπορεί να με βγάλει στον αέρα.
1: Στον αέρα σε έχω βγάλει ήδη.
2: Λοιπόν, χαιρετώ όλο το προσωπικό του κριτική, του ρετόπιτου. Όλα από μια άκρη ως την άλλη. Από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά. Και αγαπώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
1: Μας αρχεί αυτό κύριε Μιχάλη, μεγάλη σου αγάπη και εμείς σας αγαπούμε.
2: Εμένα με αγαπάτε αλλά σας αγαπώ κι εγώ.
1: Σήμερα και δεν ακούστηκε η εκπομπή στα Χανιά. Υπήρχε μία διακοπή ρεύματος εκεί στο αναμεταδότη. Οπότε από Δευτέρα θα τα πούμε, γιατί την Παρασκευή θα απουσιάζω εγώ. Θα την κάνω κοπάνα.
2: Την Παρασκευή δεν κάνεις.
1: Επήρα άδεια από τη σημαία.
2: Άδεια από τη σημαία.
1: Ναι, ναι.
2: Και θα πάρω κι εγώ από τη σημαία.
1: Θα τα πούμε από Δευτέρα, κύριε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, θα μου χαιρετάς όλη την οικογένεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Όλη σου την οικογένεια και να χαρείς τα διδυμάκια σου και τη μάνα σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχάλη, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Για τη μάνα σου κανείς δεν σε προσθέσει και σχαράστον απ' την έχει.
1: Θα τα ξαναπούμε.
2: Ναι, άντε, γεια.
1: Μου στέλνει λοιπόν ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης τερίμα για τη μάνα και λέει: «Απου γεννιέται ο άνθρωπος, μάνα η πρώτη λέξη. Και μάνα, όντε ο θάνατος τον έχει επιλέξει. Μάνα η πρώτη αποθωρεί νέας ζωής το θαύμα. Μάνα η πρώτη από γρικά μωρού το πρώτο κλάμα. Ξενύχτια, ατελείωτα, σ' ασθένειες και γρήπη. Να του μοιράζει τη χαρά, να παίρνει του τη λύπη. Να μεταφέρει όνειρα, να μεταδίδει αξίες, τιμής, αγάπης, ανθρωπιάς, καρδιάς ευαισθησίες. Κι αν πληγωθεί στον έρωτα και την αγάπη χάσει, η μάνα πάντα βοηθά όλα να τα ξεχάσει. Κι αν όλοι τον ξεχάσουνε και φύγουνε κι οι φίλοι, η μάνα τότε γίνεται και ένας μα και χίλιοι. Κι αν ευρεθεί στην ξενιθιά κι είναι απ' αυτή αλάργο, η μάνα πάντα έτοιμη να δώσει το κουράγιο. Μην περιμένεις να τσιπείς τη μέρα της μητέρας. Το σ' αγαπώ να τσιτολές στιγμή τσι κάθε μέρας». Ωραίο κλείσιμο, πραγματικά. Μην περιμένουμε τη μάνα, τη γιορτή της μητέρας, να της πούμε χρόνια πολλά και να έχει την υγειά της, αλλά κάθε μέρα. Γιάννη Ζαχαριουδάκης, John Sugar, Αθήνα. Ο γιος της πολύ αγαπημένης μου, αλλά εκλυπούσης, αείμνησης κυρίας Μανασάκη. Από τη Γαλλιά. Μου είστε ζητήσει τα αντίθετα με Βασίλη Σκουλά και πάμε για αντίθετα. Το τραγούδι που ακουγόταν στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός». Τώρα βέβαια μονοπολούν τα μαύρα που κάμισε, αλλά ας θυμηθούμε και το σασμό.

0: Βασίλης Κουλάς. Τα αντίθετα. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργη Λεκάκη. Με ξύπνησε το ωραίο τραγουδάκι που έμπαινε τώρα. Εποκοιμήθηκα και δεν θα άκουσα βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, μίλησε και ο Μιχάλης ο Καλογεράκης.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα,
0: μίλησε τέλος. Πριν από λίγο. Ναι.
1: Να είναι καλά και αυτοί και όλος ο κόσμος σας ακούει Γιώργη μου. Και δεν θα στην Παρασκευή λέει εκπομπή, άκουσα και αυτό, τα άκουσα και αυτό. Αλλά η μουσική αυτή ήταν τέλεια. Για που χαιρετιστήριο ήταν τέλεια. Θυμούμαστε βέβαια την εκπομπή της τηλεόρασης. Αυτά. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι και καλή ξεκούραση, κυρία Μαρίκα.
1: Καλή ξεκούραση, πραγματικά, ρε Γιώργη. Χθες πήγα και βοήθησα τον ξάδερφό μου, γιατί έδαινε το καημένο το Μιχάλη μας. Έδαινε τις αγκουριές του και ήρθε και η κόρη μου, αλλά εγώ δεν είχα δουλέψει τώρα τελευταία. Και πιάστηκα, δεν μπορώ ούτε να προπατήσω, να πάω στην τουαλέτα μου έξω.
0: Εγώ στα λέω αυτά να πούμε. Να...
1: Έλα, μα.
0: Να σταματάσει λίγο, όλο το διάστημα.
1: Εγώ
0: δουλειά.
1: Το λέω στα παιδιά μου
0: θα
1: και
0: ξεραίνω
1: τα στα γέλια. Εγώ με 18 μωρέ, δεν το πάρε τα χαμπάρια ακόμα.
0: Το ξέρω, εγώ το
1: ξέρω. Ότι δεν έχω γεράσει.
0: Το ξέρω τι είσαι.
1: Α, κακομοίρα μάνα, μα γέρασε.
0: Καλή ξεκούραση λοιπόν.
1: Κάθε
0: μέρα
1: πέτρα πέφτει, πέτρα πέφτει όπως το λέει η παροιμία.
2: Να αγαπηθούμε φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι.
0: Βασίλης Κουλάς, αντίθετα. Καλό μεσημέρι στη φίλη μας τη Μαρία, Μαρία Πρικάκη. Γεια σας πατριωτάκια μου. Είμαι η Μαρία Πρικάκη από το Νεύς Αμάρι και μένω στην Καλαμάτα 46 χρόνια. Στην καρδιά μου όμως καίει η φλόγα Τσικρίτης μας. Στέλνω λιματινάδες μου στον κύριο Βιτόρο. Μήπως μπορώ να στέλνω και σε εσάς. Καλή συνέχεια στο μετερίζι της παράδοσης. Βεβαίως, έτσι όπως έστειλες το μήνυμα τώρα, έτσι θα συνεχίσεις να στέλνεις, αγαπητή Μαρία Πρικάκη. Όπως διάβασα το μήνυμα, θα διαβάζω και τις ματινάδες που θα μου στέλνεις εδώ στο Messenger. Να διαβάσω και το μήνυμα που έχει έρθει από την Άξο, Δημήτρης και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Ήρθε η γραμμή αλλά δεν την προλάβαμε και από το σασμό και τα αντίθετα πάμε στα δύο μαύρα πουκάμισα. Μανώλης Κονταρός. Την τηλεοπτική σειρά που έχουμε αγαπήσει και τη βλέπουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη το βράδυ στις 10. Γεια σου Κονταρέ.

Μανώλης Κονταρός, δύο μαύρα πουκάμισα. Πάμε στην Κύπρο, Στέλιος Νικολάου. Καλό μεσημέρι φίλε Στέλιο. Μας πάει στην Κύπρο του 74. Του πολέμου αγνοούμενος. Μάνα μου, που είναι η σκέψη σου, ποιο το παράπονό σου. Άραγε τάχεις και έχασες. Πού αγνοείται ο γιος σου, του χάροντα παράπονο που σφάζει την ψυχή μου. Κάνω μα δεν μου απαντά, αν πήρε το παιδί μου. Μισός αιώνας επέρασε, 52 χρόνια. Η προσφυγιά με καταλύει και την καρδιά ματώνει. Ο άγγελός μου χάθηκε, το λατρευτό παιδί μου. Πολέμω αγνοούμενος, κεντά μου την ψυχή μου. Στα τρίσβαθά μου φυλαχτώ, έχω καλά κρυμμένο το γιο μου αγνοούμενο και να έρθει τον νημένο. Ο ύψιστος από ψηλά τα πάντα καθορίζει, ο γιος σου πού να βρίσκεται, κάτεχε το γνωρίζει. Θεέ μου, ξεμίστε βγε του πόνου το δράμα, μα κάμε στιά σαν τάμωση να έχει ο γιος και η μάνα. Αμή ώρα καλή που την Κύπρο τα σέβη μου, στι δημιουργούς μας σαφή χαρές ολούθε, πάντοτε την αγάπη μου. Στέλιος Νικολάου, φίλε μου στην Κύπρο. Η φίλη μας η Λένα μας ευχαριστεί για το τραγούδι που παίξαμε με το Σκουλά, αφιερωμένο στον ερωτόκριτό της.

Και με ειδοποιεί ο Γιώργος ο Κοκαράκης ότι αυτή την εβδομάδα τα δύο μαύρα πουκάμισα θα παίξουν Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τι λες, θα το δούμε σήμερα? Για να το λέει ο Γιώργος θα ξέρει εν τον έσω. Μια και είναι συντέκνη με τον Κονταρό. Γεια σου Γιώργη. Θα σου διαβάσω τώρα, Γιώργη Κοκαράκη, μια και με ακούς και τελειώνει η εκπομπή. Τι λέει, λέει η μάνα στο παιδί από τον φιλιότσο σου, τον Ηλία το Φανουράκη. Τι λέει μια μάνα στο παιδί? Τι λέει η αλήθεια? Να το διαβάσω γρήγορα. Παιδί μου, πρώτα θα σου πω, λέει ο Ηλίας, ότι σ' αγαπώ όσο τίποτα άλλο στον κόσμο και ποτέ δεν θα πάψω να σ' αγαπώ. Γιατί βγήκες από τα σπλάχνα μου και είσαι το παιδί μου. 9 μήνες ζούσες με το αίμα μου και μετά ζούσες με τη φροντίδα μου μέχρι που μεγάλωσες και άνοιξες τα φτερά σου. Εγώ άκουσα το πρώτο σου κλάμα, εγώ ήμουν παρός σε κάθε σου δάκρυ, σε κάθε σου πόνο, ακόμα και στο χαμογελό σου. Εγώ σου έμαθα τις πρώτες σου λέξεις, εγώ σου κρατούσα από το χέρι να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Εγώ έτρεχα στο πρώτο σου κλάμα, ό,τι ώρα και να ήταν, να δω τι έχεις. Εγώ έβαζα το χέρι μου στο μέτωπό σου να δω αν έχεις πυρετό. Εγώ σέτρεχα στο γιατρό, με το παραμικρό μη μου πάθεις τίποτα. Εγώ πάντα εκεί. Υπάρχουν εγώ που θυμάσαι, αλλά και χιλιάδες άλλα που μπορεί να μην θυμάσαι. Και όλα αυτά, παιδί μου, επειδή σ' αγαπώ. Κάποιες φορές μπορεί να ήμουν υπερπροστατευτική, μα πάντα για το καλό σου, και γι' αυτό μπορεί να μου θύμωνες και στο θυμό σου ξεσπούσες πάνω μου. Ποτέ όμως δεν σου κράτησα κακία για ό,τι είπες και έκανες πάνω στο θυμό σου. Ήξερα ότι δεν το νοούσες. Ίσως κάποιες φορές να παραφέρθηκες, αλλά ποτέ δεν σου κράτησα κακία, και να ξέρεις ότι αν κάποτε με χρειαστείς, εγώ θα είμαι πάντα εκεί. Να προσέχεις, γιατί ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, και να θυμάσαι ότι θα είμαι κοντά σου, και αν δεν μπορώ εγώ, θα είναι σίγουρα η σκέψη μου και η ευχή μου να σε προστατεύει. Θα είμαι δίπλα σου να σου δώσω ακόμα και τη ζωή μου αν χρειαστεί, και ξέρεις γιατί? Γιατί σε σπλάχνω από τα σπλάχνα μου. Είμαι η μάνα σου και η αγάπη της μάνας δεν έχει όρια. Σ' αγαπώ και δεν σε αλλάζω με όλα τα χρυσά του κόσμου. Κανείς δεν μπορεί να νιώσει τι θα πει μάνα αν δεν γίνει μάνα. Ηλίας Φανουράκης, και φεύγουμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή Τετάρτη. Ήταν η εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Την Παρασκευή δεν θα τα πούμε, από Δευτέρα λοιπόν. Συγχωρέστε με, συγχωρέστε μας. Αν και το θέλαμε να μην απουσιάσουμε. Μία απουσία, λογαριάστε. Μέχρι τις 10 που θα μείνουμε στην ίδια τάξη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια σας και χαρά σας. Την αγάπη μας σε όλους.

Εξέχασα να πω τις ματινάτες του Γιώργη Φουστάνκη, θα με φάει ο Γιώργης. Συγχαρητήρια στέλνει στην Άννα τη Σκανδαλάκη, στην Νίκη τη Λονταράκη, στον Ηλία το Φανουράκη συγχαρητήρια και λέει: μάνα φωνάζονται πονώ μέσα στη μοναξά μου. Κι ας έχει φύγει από καιρό για πάντα μακριά μου. Ήρθε σε ψέστο όνειρο, μάνα από τον Άδη, και αισθάνθηκα στον ύπνο μου το τρυφερό σου χαδί. Παραλίγο να τη ξεχάσω, Γιώργη Φουστάνη. Να είσαι καλά, να θυμάσαι τη μητέρα σου, Γιώργη. Καλή συνέχεια και σε σένα και σε όλους που μας ακούνε. Να έχετε υγεία.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη έως και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου. Ωστόσο, για τον Μάρκο Νίκολιτς, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν άπαντες υγιείς στα Σπάτα και έπειτα όλοι να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, χωρίς καν να σκέφτονται τις προκλήσεις του Champions League που ακολουθούν. Ο Αγίου Μπελ Καμπί, έναν μήνα μετά το χειρουργείο του για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, επέστρεψε στο Ρέντι, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Πράσινο φως από την κυβέρνηση για τον νέο Καραϊσκάκης. Μετά από 5 μήνες ταλαιπωρίας, ο Κύριλ Ντεσπόντοφ μπήκε σε ένα μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και αμέσως μετά μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την επιστροφή του. Η Ουρουγουάη ολοκλήρωσε τα φιλικά της μάτς για τον Οκτώβριο, συντρίβοντας με 6-1 την Ινδία στην Καλκούτα, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να έχει την ασίστ στο 6ο γκολ της ομάδας του. Μετά το διήμερο ρεπό, οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις και μπήκαν ουσιαστικά στην τελική ευθεία για την εντός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο, με 3 απουσίες λόγω ιώσης.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογής με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
13: ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
14: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
13: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
14: Τηλέφωνο 690-737-9950.
13: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
15: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αεροτόπικος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Αεροτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
6: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπή

0: Τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 22725 και 693 8321 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
8: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με διακοπές κυκλοφορίας, εκτροπές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας σήμερα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο. Μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων τόσο το 26 όσο και το 27 αποτυπώνει το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Ακρίβεια, κρυφή φορολόγηση και τεκμήρια γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη ως τις εκλογές, οι εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα 14 πληττόμενων κτηρίων έχει αποδυναμωθεί από τις εργασίες του Μετρό. Βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας, το χρέος της τεχνητής νοημοσύνης που αγγίζει το 25% της συνολικής έκδοσης ιδιωτικών ομολόγων.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
9: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
15: Ακούστε
14: λύση.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα.

0: Ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
4: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
5: Από φωτιά και σίδερα.
4: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
5: Από φωτιά και σίδερα.
4: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
5: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
4: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
5: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: έρχεται και πίσω έρχεται.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αναστενάζω, τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, τα να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: πια. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη έως και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου. Ωστόσο, για τον Μάρκο Νίκολιτς, αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν άπαντες υγιείς στα Σπάτα και έπειτα όλοι να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, χωρίς καν να σκέφτονται τις προκλήσεις του Champions League που ακολουθούν. Ο Αγίου Μπελ Καμπί, έναν μήνα μετά το χειρουργείο του για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, επέστρεψε στο Ρέντι, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Πράσινο φως από την κυβέρνηση για τον νέο Καραϊσκάκης. Μετά από 5 μήνες ταλαιπωρίας, ο Κύριλ Ντεσπόντοφ μπήκε σε ένα μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και αμέσως μετά μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την επιστροφή του. Η Ουρουγουάη ολοκλήρωσε τα φιλικά της μάτς για τον Οκτώβριο, συντρίβοντας με 6-1 την Ινδία στην Καλκούτα, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρι να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να έχει την ασίστ στο 6ο γκολ της ομάδας του. Μετά το διήμερο ρεπό, οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις και μπήκαν ουσιαστικά στην τελική ευθεία για την εντός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο, με 3 απουσίες λόγω ιώσης.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
4: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981 673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή
9: που αλλάζει τη ζωή.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
13: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58090. Ηράκλειο.
14: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
17: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
18: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
17: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
18: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
17: Τηλέφωνο 690-737-9950.
18: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
19: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
20: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
21: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
22: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
23: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Μαρκόνι.
1: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Σύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
0: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το υψηλότατο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνσή τους υπογράμμισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και στους υπόλοιπους συλληφθέντες για την υπόθεση απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναστολή στις δόσεις δανείων ως το τέλος του 27 για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.646 μονάδες. Η Γαλλία πρέπει να αναζητήσει τη λύση στο Παρίσι, όχι στη Φραγκφούρτη. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Εμμανουέλ Μουλέν, βάζοντας φρένο στα σενάρια παρέμβασης. Σχεδόν 200 δισεκατομμύρια οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας, αυξημένες κατά 40% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Χυμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί μιχαλάκι μοσχοφύλαρο ή αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Elviv 400 ml 3,78. Skip σκόνη και υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μια μπόρα, ναι. Η αγάπη σου κι εγώ τρελός στο δρόμο. Αποβρέχομαι και οι στάλες τσι μου παγωδούν.

0: Ερωτόκριτος στους 87,9. Πάνω απ' όλα Ερωτόκριτος.
1: Δεν θέλω να μου κάνει μπλιό η μοίρα μου χατήρια, μα εγώ έχω κλείσει τσι καρδιάς πόρτες και παρα...

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
4: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187.

0: Ποιες πλατφόρμες, καλό ταξίδι.
1: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Το όνειρο, όνειρό μου. Το όνειρο ευχαριστώ που φέρνει τη μορφή σου. Και ξεγελώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβας η εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
9: Έμεινε στο δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
5: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
9: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
5: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
9: Τηλέφωνο 690-737-9950.
5: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού.
11: Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
16: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ερωτόκριτος.
17: Όντε μιλούνε για χαρά, πονώ κι αναδακρίζω, για δε δοκίμασα ποτές και την αλαχταρίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκτάκια. Το μαγιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω καρδιά μου, έχω αφήσει τα κλειδιά πάνω, πάνω στο ματσιμπέτι. Έλα, έλα μαζί μου στο όνειρο που εκιά δεν έχει πρέπει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε! Καλό!
6: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
7: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Εσκιμό είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Εσκιμό. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός.

0: Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σημάδια με το δάκρυ μου ξοπίσω σου θα αφήσω, να βρεις τα χνάρια του στη γη και να ξανάρθεις.

0: άθλητος.
1: Έλα να γίνεις φάρμακος στη μοναξιά σου τον πόνο. Έλα, έλα να αρχίσω να γελώ στο κοίταγμά σου μόνο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια, υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από καυγά για την προτεραιότητα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
11: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας
12: επενδύει. Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
15: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ Αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτίμπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμο σκόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
19: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μια προσφορά
20: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
23: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καστρινοί και Ρεφεμιώτες, Λασιθιώτες και Χανιώτες, Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
9: Από φωτιά και σίδερα.
8: Μουσική.

0: Μένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: σκέπασα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πω στα σφατιά το πόλεμο, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
6: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
7: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
6: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
7: Τηλέφωνο 690 737 9950.
6: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαγίτσα, και απόψε με την έχω μπήξει σε φαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο.
1: Τυχή, δεν σε φοβούμαι πια.
0: Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάγιες.
1: Όπως κι αν με γυρίσεις δε, δεν έχω πλειο αγάπη πια.
0: Μπαφές μονώσεις, θερμοπροσώπησες επιχειφές κτηρίων. Τετάρτη 7 του Οκτώβρη και μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες του Λατό FM 103,3 στο Λασίδι, στον Αγίου Νικολάου, και μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο.

0: Ξεκινούμε απόψε το πρόγραμμά μας με τον αγαπημένο μας, τον αξέχαστο, τον μεγάλο, τον ανεπανάληπτο, τον Νίκο Χεβάκη.
1: Καρδιά μου κλάψε δυνατά, καρδιά μου κλάψε δυνατά.
0: Έχουμε υποχρέωση
1: το μαύρο δάκρυ.
0: Όλοι μας. Σε αυτά τα μεγαθύρια που περάσανε από την παράδοση μας, από την κριτική μας παράδοση, από την κριτική μας μουσική. Και εγώ προσωπικά νομίζω ότι δεν τους έχουμε τιμήσει όσο πρέπει.

και θα συνεχίσουμε. Ο αμέσως επόμενο. Ζαχάρης Μέλλες Ανάγκης. Μανώλης Κακής. Είναι κομμάτια που ως αιώνες και να περάσουν, μετά που γραφτήκανε θα μείνουν και θα είναι πάντα διαχρονικά. Αυτή είναι η μαγεία από τους συγκεκριμένους. Τα γράψανε, τα ερμηνεύσανε. Θα ευχηθώ λοιπόν στους επόμενους, τους νεότερους, να καταφέρουν κάτι ανάλογο. Καρδιά.

αρκετοί φίλοι μου. Προσπαθώντας να με πειράξουν καλοπροαίρετα. Έχεις κολλήσει, λέει, στα παλιά. Όχι, δεν έχω κολλήσει στα παλιά. Η αγωνία μου είναι οι καινούργοι να μοιάσουν στις παλιούς. Και τη λέω, το λέω το συγκεκριμένο σχολείο με την εμπειρία των 27 χρόνων εκπομπής στον αέρα.

0: Μπορώ να πω ότι οι καινούργιοι καλλιτέχνες, ενώντας καινούριους, εννοώ αυτούς που υφίστανται στις μέρες μας στην κριτική μουσική παράδοση, οι περισσότεροι με ελάχιστες εξαιρέσεις. Έχουν τεράστιες γνώσεις στη μουσική, τεράστιοι παίχτες, τεράστιοι καλλιτέχνες. Το είπε ο Παντελής ο Κρασαδάκης, ο αγαπημένος μας, άλλο μεγαθύριο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα πριν από 2 χρόνια μαζί του.
1: Έπιασα και καρφώξαμε.
0: Τους λείπει των νέων η ψυχή στο πάλκο. Εμείς, λέει, βγαίναμε, είπε ο Παντελής ο Κρασαδάκης, στο πάλκο και κάναμε κατάθεση ψυχής. Για συγκεντρωθείτε όλοι κιόλας. Δώσετε στον κόσμο αυτό που του λείπει, αυτό που κάνουν οι παλιοί μας, που ανεβαίνανε στο πάλκο απάνω ευπρεπώς και με όποια προσωπικά προβλήματα και είχανε, καταφέρνανε να αποδώσουν το έργο τους. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο εγώ το πρώτο άκουσα, συγκινήθηκα. Για να τα ακούσουμε λίγο. Παρόλο που ο ήχος δεν είναι καλός, πάμε να τα ακούσουμε.

Εδώ φίλες και φίλοι είναι μια λίρα και ένα λαούτο. Και νομίζεις ότι ακούς μια δεκαμελής ορχήστρα. Γύρω τραγούδι Γεράσιμος Σταματογιαννάκης. Λαού το τραγούδι Γιώργης Χατζηδάκης. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από εκείνα τα παλιά τα ωραία χρόνια. Τα γνήσια. Άγιος Βασίλειος 1978. Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνου. Την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στο γιο του Γεράσιμου, το Στέλιο. Σ' αγαπώ ιδιαίτερα, Στελιανέ.

Και θα συνεχίσουμε αμέσως με έναν άλλο μεγάλο από τις παλιούς. Ένα τεράστιο που όσο μας έφυγε νωρίς, άφησε τεράστιο έργο. Παντελής Σταυρουλάκης.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην Ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

συνεχίσουμε με το μεγάλο, τον ανεπανάληπτο, τον Κώστα Μουντάκη. Αυτή τη διδακτική την κάνω εδώ και 27 χρόνια, το πρώτο μισάωρο το αφιερώνω πάντα στους μεγάλους, τους ανεπανάληπτους.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε.

0: Σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον Γιώργη και τον Δημήτρη Παπαδάκη σε ζωντανή ηχογράφηση. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2841-025-010. Και για σας που συντονιστήκατε τώρα με την εκπομπή, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλι στην Κυτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης.

Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες του Λατό FM 103,3 στον Άγιο Νικολάου και του Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο και φυσικά ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στο φίλο τον Μιχάλη και την παρέα του στη Νεάπολη. Γεια σου Μιχαλιό.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε το Βασίλη από τις Ημίρες. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σ' ακούμε. Μια χαρά εσύ.
1: Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι του Μανογιούρη, το ερωτικό κορμί, το καινούργιο.
0: Πού το αφιερώνεις, Βασίλη?
1: Σε παρέα, στην παρέα μου.
0: Να είσαι καλά. Καλά να περάσετε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Και όλοι.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Ευγενία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέριζα τον Λατό FM, τον Ερωτόχρητο, εσάς τον Διατέρω, την κυρία Βοντικάτσι, την κυρία Καλεντάτσι, την κυρία Νίκη, την κυρία Μαρία Σακαλοφόρη, τις Κατερίνες, όλη την παρέα, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια, τα παιδιά μου που είναι στο δρόμο τώρα και όλη την παρέα. Και ό,τι τραγούδι σας βάλει το αφιερώνω σε όλη την παρέα και την κυρία Βοντικάλη.
0: Να είστε καλά κυρία Ευγενία.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Εμείς πάμε να ακούσουμε Γιώργη Μανολίδη και το κομμάτι που ζήτησε ο Βασίλης από τις Μοίρες. Το χαρίζει στην παρέα του. Καλά να περάσετε, πάντα χαρές. το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι. Το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι. Με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Για πάμε, για πάμε. Θανάσης Κορδαλός. Κοιτάζω τα ψηλά βουνά, δηλαδή ξανοίγω απάνω. Έχω βαρεθεί να θωρώ ανθρώπους στο δρόμο. Να ξανήμουν είχαμε. Σε αντίθεση με τις παλιούς μας, οι οποίοι ξανήγανε πάντοτε ψηλά. Θα το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στον καλό μου φίλο τον Μανώλη. Μαζί με τα χαιρετίσματά μου μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Θα το χαρίσω επίσης στον κύριο Γιώργο που μας ακούει από την Ιερά Πέτρα μαζί με την αγάπη μου. Σ' αγαπώ και σε θαυμάζω, κύριε Γιώργο. Θα το χαρίσω επίσης στην κυρία Ευγενία και την παρέα της.

0: Μια μεγάλη μεγάλη και τεράστια καλησπέρα στη φίλη μας την Κατερίνα την Παχεζανάκη. Μας ακούει από την Ιερά Πέτρα.
1: Και λέω πως θα πρέπει.
0: Γράφει στο απόψινό της μήνυμα: καλησπέρα Γιάννη, καλώς όρισες, καλές εκπομπές, με υγεία και δύναμη. Να σε καλά Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.

0: Γεια σου Γιώργη μας.
1: Θ' αγάπης, θ' αγάπης, θ' αγάπης η αθηγονή.
0: Έλεγα προηγουμένως, το κοιτάζω τα ψηλά βουνά που ακούμε. Στη γυρία Ειρήνη και στην παρέα της, κάπου κοντά στην Ιερά Πέτρα, παραπάνω από την Ιερά Πέτρα, στην κορφή του κόσμου.
1: Θ' αγάπης η αθηγονή και εκείνη με πειράζει. Opa, opa, και...
0: Δεν θα...

0: Τον κάθε άνθρωπο τον κρίνει η συμπεριφορά του και η τακτική του. Αυτό έχω μόνο να πω.
1: Γιατί και εκείνη και εκείνη με καμέ.
0: Και επειδή Γιώργιό μας, πειρακτήρι μας, γαργαλιστήρι μας, στη λοβάτη της εκπομπής. Σου αφορά ένα σχόλιο που έκανα χθες το βράδυ.
1: Γιατί και εκείνη με καμέ.
0: Που είπα ότι με την αγάπη όλα τα προβλήματα λύνονται. Ενώ με το μίσος βρίσκεσαι σε άλλους διαδρόμους
1: το μαράδι.
0: Και δυσανασκέτησε σήμερα το μεσημέρι. Σου αφήνω όσο χρόνο θες να το μελετήσεις και να το σκεφτείς το συγκεκριμένο σχολείο μέσα από γεγονότα και παραδείγματα. Και άσε τώρα τις υπολογισμούς και το τι θες εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος. Καλησπέρα Κωστή στην Ιγερά Πέτρο, με την παρέα σου την τεράστια. Καλώς τον Νίκο από την Ιερά Πέτρα.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον φίλο τον Χαραλάμπη από τον Κουρσόνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Τι τα κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Σε ακούμε πάλι όπως και παλιά. Χαιρετώ όλους τους φίλους. Δεν θα πω ονόματα για να πω μια ρήμα ενός ξενιτεμένου το όνειρο. Για όλους τους ξενιτεμένους.
0: Για να
1: μικρή είναι, δεν είναι μεγάλη. Ο Θεέ μου, και να μπορούν να, τα χρόνια να γιαγύρω. Κοπέλι να γινόμουν, να λίγο πριχού που γύρω. Να ξαναζήσω του χωριού τα χρόνια τα παλιά μου και να μεθύσω από χαρές με τη δικολογιά μου. Πρώτης αγάπης να διαβώ χωμάτινα σοκάκια, χωριό μου μοσχομύριστο να ανέβω στα χαράκια. Στου κύρι μου το σπιτικό να μπω να προσπερίσω, να θυμηθώ να στορηθώ βραδιές να καταλύσω. Να πάω να δω και το σχολείο που πήγε να κοπέλει, κι αν μας κολούσα με έπαιρνε ο κύρις μου στα μπέλη. Να βρω τη δικολογιά που λόγω τιμής βαστούσα, και το Θεό δοξάζανε και τη φιλιά τιμούσα. Να ανάψω φωτιά στην παρασιά, να στέσω το τσικάλι, το γερασμένο μου χωριό να ξανανιώσει πάλι. Να πέσω να αποκοιμηθώ, να με σκεπάσει η μάνα, να ξανακούσω του σχολιού να παίξει η καμπάνα. Και η δροσούλα η πρωινή θέλω να με ξυπνήσει, να κελαϊδήσει ο κοτσιφός να με καλημερίσει, να ακούσω νυχτικό σκοπό κατάλα χωριανό μου, να ξαναναντρανήσουν οι αναστεναγμοί μου. Συντάλλαγο τσιταχινή στη βρύση να γεμίσου, γέρι κοπέλια κοπελιές, την κάψαντος να σβήσου. Να ακούσω λέρι για τον οζό, λύρα ενός βοσκάκι, ρωτόκριτο να τραγουδεί πάνω σε ένα χαράκι. Τη λειτουργιά τη εκκλησιάς θέλω να ξανακούμε, κι ύστερα σε παχία σκιανό κρυγιό νερό να πιούμε. Ω Θεέ μου, να γινότανε το όνειρο να πατήσω τις στράτες που προπάτηξα να ξαναπροπατήξω. Να μη μου τη χαλάσετε του ονείρου τη γλυκάδα. Ζωή δίχως ονείρα τα γεμάτη είναι περκάδα. Φίλο για φίλο χάνεται, φίλη για φιλενάδα. Σύντεκνος για συντέκνησα, κουμπάρος για κουμπάρα. Να χαιρετήξω σήμερα το Γιάννη, το φίλο μου το Γιάννη. Το φίλο όλους τις φίλους από Ίκαμα, ένα καιρό Σεργιάννη. Τον άρχοντα την Κρήτη μας, το Γιώργη το Βιτόρο. Μα και το Λεκάκι το Γιώργη μας το φίλο το Μανιόρο. Αυτή ήταν μια έτσι γρήμα για τις ξενιτεμένους ενούς τον ήρου φίλε Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, Χαραλάμπη, να είσαι καλά.
1: Κι αν μπορείς βάλε τη λίμνη στο ματιώμα από το Λουδοβίκο να την αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μετά τις διαφημίσεις, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.

0: Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Γιατί μου τα έχετε έτσι δυο τα βάσανα δοσμένα. Όπα, όπα τα βάσανα.
2: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια, υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από καυγά για την προτεραιότητα.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας. Στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
12: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος κλίματρες που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
13: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Κουτσούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε ένα τεράστιο άνθρωπο, το φίλο μας το Σωμαροστελή από τη Λοχρία, στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλο το κρατήριο χαιρετώ όλους που είπε η κυρία Ευγενία, χαιρετώ του Χαραλάμπη, χαιρετώ την κυρία Νίκη, του Μαζοκοπάκη τη μάνα, και να βάλει το τραγούδι του Μαζοκοπάκη. Θα βάλω θέλω την καρδιά στη χέρα σου που βρες όλοι.
0: Βεβαίως.
1: Αφιερωμένος σε όλο το κρατήριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Και να είσαι
0: καλά.
1: Πάντοτε με καλά. Θερίο, να είσαι
0: πάντοτε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κύρια Μαρία από το Αργάλοπο. Κόρη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, όλους φίλους και φίλες. Ιδιαίτερα καλησπέριζω την κυρία Καλεντάκη, τη Γοντικάκη και την κυρία Ευθυμία. Και θέλω να μου βάλεις το τραγούδι του Ασυρία του Δραμουντάνη, Μαγιάιντα. Το αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Σε λίγο όμως, έτσι.
1: Καλή
0: να είστε καλά.
1: Εσείς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε να ακούσουμε τώρα το κομμάτι που μας ζήτησε ο φίλος μας. Ο Χαραλάμπης από τον Κουρσόνα. Λουδοβίκος. Στις λίμνες το ματιό σου.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρίκα από το Τυμπάκι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα στο συμπέθερό του Αρρωστέλη που τον άκουσα, στο Χαραλάμπι που τον άκουσα. Και τι θα γίνει, θα βάλουμε βουλευτή το κοκκινό τον Αντώνη μας. Εγώ θα βάλω ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί αν ο Αντώνης καταλήξει πολιτικός, θα χάσει την αξία του και δεν θέλω.
1: Θα χάσει την αξία. Έτσι. Έχετε δίκιο σωστό, έχετε δίκιο.
0: Και δεν νομίζω να το θέλει και ο ίδιος.
1: Ένα τραγουδάκι όμως του κυρίου Κουκλινού θέλω πω.
0: Βεβαίως.
1: Όποιος θέλετε για να το φιερώσω και στον κύριο Μιχάλη, στον Καλογεράκη από το Ταχανιά, στον Σπύρο, στο φίλο μας, στον Κωνσταντίνο που έχει το κρυτικόραμα, σε εσάς ιδιαίτερα, στην Ευγενία, σε όλη την παρέα, να μην λέω ονόματα γιατί εγώ θα ξεχάσω τους μισούς, αλλά και στην κυρία Μαρίκα την Κοντικάκη, τη φίλη μας, την Τόνια μου, την ξεχάσω την Τόνια μου, αυτή με παίρνει 2-3 φορές τηλέφωνο την ημέρα. Θα αγαπώ πολύ αυτό το κορίτσι.
0: Όντως
1: λοιπόν,
0: είναι συμπαθητική.
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρίκα.
1: Μου λείπει όμως αυτή η διαφήμιση με το σουβλάκι που ξερωνόμουν στα γέλια κύριε Γιάννη. Ξερωνόμουν, τι να σου πω. Λοιπόν. Λέω σαν να την ακούω τώρα, σαν να την ακούω.
0: Ήτανε...
1: Θα την χρήσω.
0: Ήτανε προσωπική μου έμπνευση, το συγκεκριμένο σποτ
1: ήταν
0: προσωπική μου έμπνευση και νομίζω ότι τα λόγια του κόσμου φτάνουν.
1: Και τα φιλιά μου στον μπαμπά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Τον ακούσαμε και φέτο. Άντε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την αρχόντισσα, την κυρία Μαρία Γοντιγκάκη. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Στέλνω μαζί με το χαμόγελό μου και την αγάπη μου. Θα πω λίγο τις μαντινάδες μου. Νομίζω ότι είναι ευχές για όλους σας. Αφιερώνω τις μαντινάδες μου σε όλους σας. Χαμόγελο αναζητώ. Μια μέρα να αντικρίσω κι εγώ με ένα χαμόγελο. Σε εσάς θα απαντήσω. Όλος ο κόσμος θα ήθελε ειρηνικά να ζήσει. Χαμόγελο. Όχι. Χαλάσματα και σκοτωμούς ποτέ μην αντικρίσει. Ειρήνη, αγάπη να έχουμε, το γέλιο μας να μείνει στον κόσμο όλο. Στον κόσμο όλο ποτέ μας εύχομαι να μην γίνει. Δώσε αγάπη, σεβασμό σ' όλους και στον εχθρό σου και θα είναι δίπλα σου ο Θεός, φύλακας και ο δικός σου. Αν δεν δώσεις δεν παίρνεις. Αγάπη δίνεις, αγάπη θα πάρεις.
0: Καλά μην ο το λέτε Θεός, αυτό πάνε. Πολλές φορές βλέπουμε να δίνουμε αγάπη και να παίρνουμε μίσος.
1: Το ξέρω και εμένα συνέβη αυτό, Γιάννη.
0: Αυτό είναι όμως χρυσάφι.
1: Και πέρασα πολύ, πολύ δύσκολες στη ζωή μου στιγμές.
0: Αν το αναλύσουμε...
1: Αυτά έχω να σας πω, γιατί εγώ δεν θέλω να κρύβομαι.
0: Αν το αναλύσουμε, τίποτε. Κυρία Μαρία, το ξέρετε καλύτερα από μένα, με βάση την αρχία που ανήκουμε...
1: Ειλικρινείς ανθρώπους.
0: Όχι. Αν το αναλύσουμε, κυρία Μαρία, με βάση την θρησκεία που ανήκουμε... Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, το να δίνεις αγάπη και να παίρνεις μίσος, είναι χρυσάφι για αυτόν που δίνει αγάπη.
1: Δυστυχώς αυτό συνέβη σε μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας νύχτα. Σας καλώς αγαπώ όλους, σας φιλώ όλους.
0: Και εμείς αγαπάμε. Κυρία Μαρία.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Υπάρχει μια λέξη στην κριτική διάλεκτο, την οποία τη διάλεκτο αυτή την ελατρεύω και την υπηρετώ. Κι ας με λένε μια μπάρτη ψιλομύτες και ψιλομύτιδες χωριάτη, το ίδιο μου κάνει. Καλιά χωριάτη και αγράμματος, παλά ψιλομύτιδες να πέφτει μύτη μου χάμη για να μην την πιάνω. Πάμε να ακούσουμε χωρικούς και θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνο 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Πάμε να ακούσουμε το Βραχιόλι. Ζήτησε ο φίλος μας ο Σωμαρός Θελής από τη Λοχρία στο Ρέθυμνο. Με τον άρχοντα τον Βασίλη τον Σκουλά, με τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαζοκοπάκη. Αυτός ο Αντώνης. Αν μας ακούει η κυρία Νίκη, η μάνα του. Κυρία Νίκη, μας έχεις δώσει. ένα διαμάντι στην κριτική παράδοση.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγγνώμη, απόκόψα το ωραίο τραγούδι. Θα το βάζω μετά, θα το συνεχίσεις και από μένα αφιερωμένο στην κυρία Νίκη. Λοιπόν, με τον Αντώνη το Μαζοκοπάκη. Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλη την όμορφη μας παρέα, την αγαπημένη την κυρία Γοδικάκη που άκουσα τώρα τελευταία, και σε όλους τους φίλους και φίλες. Μια καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλους. Λοιπόν, και θα σου πω, μην την αφήνεις τη ζωή άδικα να πηγαίνει, γιατί είμαστε περαστικοί και πίσω δε για γέρνη. Άβυσος είναι η ζωή και όποιος καταφέρει όμορφο να την επερνά στον κόσμο ή τα γυρεύει. Εμπήκες μέσα στη ζωή και τσέδωκες αξία και την εγέμισες χαρά και αισιοδοξία. Με τη δική σου δύναμη και τις δικές σου ελπίδες πάντα παλεύω στη ζωή όλες οι καταιγίδες. Με τα δικά σου τα φτερά πέταξα στον αέρα, εσύ μου δίνεις δύναμη να ζω την κάθε μέρα. Ψηλά πετώ με τα φτερά που μου έχεις εσύ δοσμένα, που δεν μου τα έδωσε ποτέ η μάνα που με γένα. Αυτές για το σύζυγό μου και για όλη την όμορφη μας παρέα.
0: Να είστε πάντα καλά, κυρία Κατερίνα, και πάντα καλά αγαπημένοι, και να τα 150αρίσετε μαζί.
1: Διαθέσαμε 150 είναι δύσκολα, αλλά και κάπου φτάξαμε. Ευχαριστημένοι είμαστε, κύριε Γιάννη.
0: Μην μου πείτε ότι κοντεύετε 150 χρόνια μαζί.
1: Εντάξει, είμαστε τώρα 80.
0: Πόσα είστε μαζί τώρα, πόσα είστε?
1: Πόσα είμαστε, 58.
0: Άρα θέλετε άλλα 100.
1: Μπράβο.
0: Σας το ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας.
1: Ναι, να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Όλος ο κόσμος να περνά όμορφα με την οικογένειά του. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Και καλή συνέχεια στο τραγούδι του Αντώνη του Μαζοκοπάκη.

0: παλιά γενιά. Ταπεινή αμάν, αμάν, και σεβάσμια. Κι ας ήταν αγράμματη. Τελικά μου τη δίνουν οι σημερινοί. Τι χιούχοι γραμματισμένοι. Οι οποίοι παρακολουθούν ορισμένους.
1: Για τα καρδιά.
0: Τι χιούχους. Διαβασμένους, σπουδαγμένους. Όνομα και μη χωριό. Δεν απευθύνομαι σε όλους οι οποίοι έχουν μόνο δικαιώματα και απόψεις. Κακομύριδες, ναι.

0: κι ας με ρωτούν
1: και κάποιοι άλλοι κι άλλες. Βαστάει παντόφλα το σακόμι στοριάκι του χωριούντος. Τα πετούσαν έτσι ελεύθερα την παλιά εποχή. Και λένε το πρωτευσιάνικο νίκελι. Πάμε να ακούσουμε το φίλο τον Αχιλιά. Γιατί είναι γράμματι και παραπάνω από τσι άλλους. Άρα είναι ρατσιστάδες. Όποιος ανεβάζει τον εαυτό του πάνω από τσι άλλους, αυτομάτως είναι ρατσιστής, εγωιστής και επικίνδυνος για το κοινωνικό σύλλογο. Το νί και το λιτ του χωριάτη που δεν κατέχει να γράψει το όνομά του μας εσκλάβωσε. Αυτός είναι πραγματικά ο αξιμέρωτος και όχι ο απλός άνθρωπος, ο γνήσιος που έχει αγνή ψυχή και ασυναγραμματός. Έχω πολλά να σύρω σε μια μπάρτη τυχιούχους των πανεπιστημίων που κάποιες άλλες ομάδες τους έκαναν έτσι εργασίες στα πανεπιστήμια και παίρνουν απλά το πτυχίο χωρίς να κατέχουν να γράψουν το όνομά τους και μετά βγαίνουν και πουλούν και απόψεις. Προσπαθώ να κρατηθώ. Όχι ότι δεν υπάρχουν ανθρώποι σπουδαγμένοι πραγματικά που έχουν καταναλώσει τη ζωή τους στα δανεία και στα διαβάσματα. Να είμαι δίκαιος, θέλω.

Ορίστε τώρα τον Γιωργιό μας, τον καργαλιστήρι μας, τον πειραχτήρι μας, τον κουρδιστήρι μας. Στο λεωφορείο μου σου μέσα ρε, δεν μπαίνω. Δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Με την τρέλα που κουβαλείς, ποιος σου δώσει το δίπλωμα του λεωφορείου δεν ξέρω.

0: Ακριβώς. Κυρία Μαρίγκα, όπως θα είπατε είναι. Μιλήσαμε εκτός αέρα. Εγώ είμαι δάτσιος σας που φοβάται. Εγώ είμαι αυτός ο αγράμματος που δεν κατέχει να μιλήσει, αλλά έχω το θάρρος να πω τη γνώμη μου μπροστά σε κάποιους ανισόρροπους τυχιούχους. Κρίμα στα χρόνια που εκαταλείσετε να σπουδάζετε και τα λεφτά των γονέων σας που εφάτε. Ρεμάλια. Ευθύνομαι σε εσάς που δημιουργείτε μόνο κοινωνικά προβλήματα με τις απόψεις σας και τις ιδέες σας. Καλιά ήταν να μην κατέχετε να γράψετε το όνομά σας. Και επαναλαμβάνω, είστε λίγοι, αλλά τη ζημιά την κάνετε. Θα έρθει η ώρα σας. Να είστε σίγουροι. Και αυτό δεν είναι απειλή. Είναι απλή ενημέρωση. Ό,τι σπέρνει ο καθένας στερίζει. Εσείς οι πτυχιούχοι η καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας. Παναλαμβάνω, μια πολύ μικρή μερίδα. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House.

0: από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
1: Από φωτιά και σίδερα.
0: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
1: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
0: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
1: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
0: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
1: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Να πούμε μια μεγάλη μεγάλη και τεράστια καλησπέρα στον καλό μας φίλο τον Νίκο τον Τρανδάκη. Γράφει στο απόψινό του μήνυμα: καλησπέρα Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή σε όλους. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά Νίκο. Τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας στην όμορφη Νάξο και στην παρέα σου. Να είσαι καλά.

0: Για πάμε να ακούσουμε ξανά την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο, γιατί κάτι έχει να μας πει.
1: Έχω κι εγώ να πω κάτι για τη μορφωμένη που ήτυχε στο θέμα, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει άλλες αξίες.
0: Να ξεχωρίσω, κυρία Κατερίνα, να ξεχωρίσω σε ποιους απευθύνθηκα προηγουμένως. Είναι μια μπάρτη, ευτυχώς λίγοι, που έχουν καβαλικεμένο το καλάμι, επειδή αποκτήσαν ένα πτυχίο το οποίο δεν το αποκτήσανε με την αξία τους. Άλλοι, και μάλιστα, θα το πω ξεκάθαρα, κομματικές οργανώσεις. Κομματικές οργανώσεις το σε κάνουν έτσι εργασίες στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια. Τα ξέρουμε αυτά και βγαίνουν στην κοινωνία και το παίζουν τυχιούχοι. Αυτοί είναι εγκληματίες.
1: Τυχιούχοι μπορεί να το παίζουν, αλλά τα πτυχία δεν κάνουν ανθρώπους.
0: Ναι, διαμορφώνουν και όμως. Τρόπο έκφρασης.
1: Καταστρέφουνε μονάχα την ανθρώπιση.
0: Η θυγαλόβαργα Σιμώνη, έχω να πω εγώ, και θα τσιφάνε καλά γερές.
1: Σιμώνη η θυγαλόβαργα, αλλά εμείς θέμε βέβαια λίγη, και σε πολλά
0: λίγη
1: πράγματα.
0: Υπομονή. Λίγη υπομονή.
1: Εγώ πιστεύω, όπως είπες, ότι όσα πανεπιστήμια αλήθεια αν έχουν περάσει, τρόπους και συμπεριφορά άνθρωπος πρέπει να έχει. Έτσι. Αλλιώς τα πανεπιστήμια μας δεν κάνουν πράγμα. Γι' αυτό
0: ναι, αλλά κατέσεις,
1: είναι μια κορφή που δυσκολίες έχει. Γι' αυτό οι περισσότεροι δεν φτάνουν, κύριε Γιάννη, στη μέση. Λοιπόν, τα βλέπουμε ότι οι μορφωμένοι άνθρωποι ούτε σέβονται.
0: Όχι,
1: όλα τα φαίνονται κάτω, ούτε.
0: Όχι, δεν μπορούμε να δικούμε κόσμο, κυρία Κατερίνα.
1: Ούτε συμπονούνε διπλανούς τους, ούτε. Τι να πούμε,
0: είναι μια μπάρτη, αλλά ευτυχώς λίγοι, οι οποίοι απλά έχουν καβαγέψει το καλάμι, γιατί πήρανε ένα τυχιάκι, χωρίς να το αξίζει.
1: Ένα τυχιάκι χατηρικός.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτά τα χατήρια είναι όμως που τρώνε μας τα δικά μας παιδιά, που τυραννούνται και
0: με την αξία τους
1: ανεβαίνουν εκεί που ανεβαίνουν και όπου και να πάνε. Γιατί τυχαίνει να έχω πάρει και στα παιδιά μου και στα γκόνια μου τώρα πολλά σε χαρτίρια, και το έχω σε πενός μου στο κάτω-κάτω, και γι' αυτό το λέω. Γιατί όπου και να πάνε, η συμπεριφορά και η καλοσύνη και αυτά είναι που τα διακρίνει. Άμα δεν τα έχει αυτά ο άνθρωπος.
0: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλή βραδιά και τι
0: καλό
1: να
0: βράδυ.
1: Συμβαίνουμε αυτά στην κοινωνία. Καλό βράδυ.

0: Εγώ, Γεωργιό, μας παραφέρομαι. Εγώ δηλώνω αγράμματος. Εδώ και 27 χρόνια που είναι η κομπή συγκεκριμένη. Άλλοι είναι που παραφέρονται και είναι ψωνισμένοι. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαβράδος Δελιπαρδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Αντώνης Γεμανιός Κοκκυλός, Γρηγοριανός Τετός Πηδιχτός Χορός. Ο Αντώνης μας, ο αγαπημένος μας, ο κορυφαίος μας.

Γεια σου Νικόλα, καιρό σας να μ' ακούσεις. Ποια δεις την αγάπη μου είχες. Θα τα πούμε σε λίγο. Νικολιό. Πού είσαι σήμερα. Αύριο που θα ξανάρθω θα δεις. Και στο μαγαζί απόξω λέω. Λοιπόν, γράφει ο Αντώνης ο Κοκκινός στο απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή. Άφησε μου τα μηνύματα να διαβάσω. Νικολή, συμμορφώσου. Πάμε από την αρχή το μήνυμα του Αντώνη. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και απόψε. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι. Πολιτικός δεν θα μπορούσα να γίνω ποτέ, αλλά το να πιάσω βέργα, να τα κάρω τα κοπανίδια, ευχαρίστως θα το έκανα και αύριο κιόλας. Αντώνη, σ' αγαπώ πολύ. Παραπάνω από τον εαυτό μου. Το λέω

0: Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας τον Μιχάλη Τζαγκαράκη.
1: Είμαι έξυπνο κοπέλι, τρογοπή.
0: Δεν αφιβάλλουμε, δεν αφιβάλλαμε ποτέ, Μιχάλη. Την καλησπέρα μου, άμα μας ακούς, και την αγάπη μας.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Ελένη. Από... Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα στη Νέα Υόρκη. Καλό απόγευμα. Έχουμε 7 ώρες διαφορά. Επίσης. Καλά δεν το λέω.
1: Η βραδιά, ναι. Καλώς ορίσατε, ανεζητήσαμε. Και δεν άκουσα την άλλη εκπομπή. Και σήμερα πάλι την ώρα που άνοιξε η εκπομπή, με πήραν τηλέφωνο από την Ελλάδα και ίσα-ίσα που πρόλαβα τα πρώτα που είπατε και μετά τίποτα. Δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα. Θέλω να πάρω τηλέφωνο να πω και εγώ το καλώς όρισες.
0: Να είστε καλά.
1: Όλα
0: σας αγαπάμε.
1: Καλά, να είστε καλά. Καλώς σας αδεχτήκαμε.
0: Σας ακούμε.
1: Ναι, τι ήθελα να πω, εγώ ήθελα να πω, δεν άκουσα τι είπατε, σας είπα μέχρι τελευταία, μόνο τότε που λέγατε για την παράδοση με τους γυράριδες, με την παράδοση.
0: Δηλαδή
1: που οι νέοι γυράριδες έχουν εξαρτήσει λίγο από το παραδοσιακό, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η παράδοση πρέπει να μείνει παράδοση, γιατί διαφορετικά, άμα την εξελίξει δεν είναι παράδοση μετά.
0: Ευτυχώς έχουμε ακόμα ορισμένους που τολμούν να πούνε την άποψη εντός από τσιπαλιούς. Για κάποια παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν ξεφύγει, είναι ευτυχώς λίγα. Τα οποία εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτή την παρτίδα. Θεωρώ ότι είναι πυροτέχνημα.
1: Ναι. Επειδή και εμένα μου αρέσουν τη μουσική, όλες οι μουσικές μου αρέσουν, αλλά απολαμβάνω την κριτική. Και παρακολουθώ, και επειδή έχω και μια ηλικία. Και μου αρέσουν πιο πολύ οι παλιοί. Οι παλιοί με δύο όργανα παίζανε. Τώρα βάζουν πολλά όργανα. Ωραία.
0: Από δεν πειράζει το να βάλουν πολλά όργανα. Το θέμα είναι να σέβονται το χώρο που μπαίνουν και να υπηρετήσουν, υποτίθεται.
1: Ναι, είναι και αυτό, βέβαια. Όταν δεν σέβεσαι κάτι, τελείωσε. Αλλά τώρα βάζουν και πολλά. Είναι και το όργανο που βάζουν πολλά και λίγο. Δεν μ' αρέσει και πότε να σας πω. Προτιμώ ας πούμε λαούτο και λύρα. Το πολύ δύο, τρία άτομα. Όχι παραπάνω που παίζουν διάφορα. Στα λαϊκά τραγούδια, σε άλλες μουσικές, ωραία. Αλλά στο κριτικό τραγούδι, τέλος πάντων. Αυτά είναι γούστα.
0: Έτσι.
1: Αλλά οι παλιοί και εμένα μ' αρέσουν πιο πολύ. Οι παλιοί, οι Μουντάκης, Σιφογιοργάκης, πώς του λένε, ξέχασα και εγώ ορισμένους. Τέλος πάντων, Γαργανουράκης, όλοι αυτοί. Η πρώτη που θυμάμαι κι εγώ, τότε που ήμουν σχεδόν παιδί κι εγώ, αλλά από τότε άκουγα αυτά τα ακούσματα. Ναι, μ' αρέσανε πολύ. Πόσοι άλλοι ήταν, ο Σκουλάς, νούμερο ένα και ο Σκουλάς, ακόμα. Ναι.
0: Κυρία Ελένη, εγώ πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι τόσο χαρούμενος και πραγματικά με αισθήματα που δεν εκφράζονται με λέξεις, να επικοινωνείτε από την άλλη μεριά του κόσμου μαζί μας, για να ακουστείτε από την εκπομπή
1: παίρνω
0: μέσα.
1: Παίρνω δύναμη, παίρνω ζωή, παίρνω χαρά. Με βοηθά και εμένα που είμαστε εδώ και θέλουμε να ακούσουμε από τον τόπο μας, θέλουμε να ακούσουμε και τώρα έτσι που είναι και η τεχνολογία. Είναι κρίμα να μην απασχολιόμαστε, καταλάβετε.
0: Σωστά.
1: Να μην έχουμε με τον τόπο μας. Να έχουμε. Εγώ τουλάχιστον μέρα παραμέρα τηλέφωνα έχουμε, παίρνω. Δεν έχω ξεκόψει καθόλου.
0: Να σας πω ότι τις επόμενες μέρες θα έχω κάποιο φίλο κοντά μου που αρκετοί από εσάς θα είστε χαρούμενοι όταν τον ακούσετε. Δεν θα πω τι και πώς. Τις επόμενες μέρες θα σας μιλήσει κάποιος που νοιαστήκατε γι' αυτόν. Αρκετοί από σας.
1: Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται
0: να σας
1: τίποτα,
0: ευχαριστήσουμε πολύ, μπορούμε. Κυρία Ελένη. Να σας ευχαριστήσουμε, να είστε πάντα χαρούμενοι και εσείς.
1: Όπου μπορούμε, το καταδύναμη ο καθένας και εμείς που είμαστε εδώ έξω και κάπως, δόξα τω Θεώ, οι περισσότεροι έχουν τακτοποιηθεί καλά.
0: Θα τα πούμε σε λίγες μέρες, κυρία Ελένη. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα χαιρετίσματά μας.
1: Να είστε καλά, καλή βραδιά.
0: Καλά να περνάτε.
2: Πως ένα να θυμάμαι, πόσο κι αδε,
0: η κυρία Λένη, που ένας καταπληκτικός άνθρωπος, σε λίγες μέρες θα καταλάβετε το τι έχει γίνει, γιατί πραγματικά εκείνη την περίοδο αρκετοί από εσάς εκπλήξατε τους πάντες. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Θα κλείσουμε με με τρεις καλούς φίλους.
3: Πως αγαπώ καιρά.
0: Μαντινάδες. Μανώλης Δρασιδάκης, λίρα τραγούδι. Μιχάλης και Γιάννης Πετσάκης, λαού το τραγουδί.

0: πες μου πως θες να σ' αγαπώ.
1: Ταβέρνα Κρητικό στα Λακόνια.
0: Η καρδιά μου.
1: Να τα πούμε αύριο.
2: Γεια σου Γιάννη.
1: Νικολιό.
0: Κρύβα από την καρδιά μου, έλα το λέω. Όπου
1: σ' αγαπώ και το ξέρεις.

0: Καπεδό όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψε.
1: Το κάθε χαραμάτσα βγεις, σύνορο στη χαρά μου.
0: Κοντά σας για δύο περίπου ώρες. Ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο.
1: Στιγμή που σβήνει το όνειρο.
0: Εκπομπή που σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι. Ακτή Παγκάλου Λουχί Εύανς. Κιτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπανδαδάκης. Βαφές, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές χτιρίων. Στεριό.
1: Καρδιά μου σε φοβώ.
0: Προκαμισχύ φύγες και δεν υπήρα χαμπάρια απόψε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα πέρα για πέρα. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη του 26. Εδώ Χανιά, κριτικό ράμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9 για όλο το νομό Ηρακλή και το νομό Λασιθίου. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας θα ενώσουμε μουσικά την Κρήτη, τους ανθρώπους θα προσπερίσουμε, θα κάνουμε την παρέα μας. Από την Κίσαμα, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτιά. Με σεβδά, με έρωτα ξεκινάμε, με αισιόδοξα πράγματα. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά να περάσουμε.

Και βέβαια για να έρθετε στην παρέα μας, μονόδρομος 28210 40 140. Είναι το πιο γνωστό τηλεφωνικό κέντρο στην πόλη, στην Κρήτη, στον κόσμο, αλλά και ρόλο.

Η πρώτη καλησπέρα μας έρχεται από τα Σκύφ, από τα Σφακιά, από τον Νεκτάρε που λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Βάλε μου το ωραίο τραγούδι του Λουδοβίκου των Ανογείου να το χαρίσω στη γυναίκα της ζωής μου και σε όλους που είμαστε εδώ παρέα στο σπίτι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Σφακιά, καλησπέρα κόσμε. Στις λίμνες το ματιό σου. Καταπληκτικός Λουδοβίκος των Ανογείων.

Λουδοβίκο των Ενογείων, στερεί το ματιό σου. Καλησπέρα, μα στέλνει και από την ξενιθιά ο Βαγγέλης ο Περουλάκης από τη Σουηδία. Λέει καλησπέρα, Κώστα, συντονισμένο και καλή εκπομπή. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ. Επίση από την ξενιθιά, από τον Μπρούκλιν, αυτή τη φορά η Γεωργία Καλλιτεράκη, αγαπημένη φίλη, καταγωγή από τα Σφακιά. Η Γεωργία μα λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, Κώστα, να είσαι καλά. Λίμνε στα μάτια σου. Από του αδερφού Αλεφαντινού και από τη Λινιδική, ο έρωτα ξεκινάει από τα μάτια. Είναι αυτό που λέμε με την πρώτη μάτια. Τα μάτια λένε πάντα την αλήθεια. Κρητικό Ράμα από τα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 από το Ηράκλειο, για όλο το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί της καρδιάς μας και απόψε στην παρέα σας.

0: Πάμε και στην πόλη του Ηρακλείου. Τόνια, Τόνια μας, καλησπέρα Τόνια μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα.
0: Να σε καλά, χωρίς Τόνια δεν ξεκινώ εκπομπή. Αυτό είναι δεδομένο, σε ευχαριστώ.
1: Να στείλω την αγάπη μου σε σένα, σε όλο τον κόσμο και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά Τόνια μου, η εκτίμηση είναι και η αγάπη αμοιβαία, το ξέρεις. Αγαπημένοι φίλοι, να σε καλά. Καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου στο Ηρακλείο. Ευχαριστώ. Αλλά.

0: Ξαναεπιστρέφουμε στην πόλη του Ηρακλείου και στην αγαπημένη μας κυρία Εύα αυτή τη φορά. Καλησπέρα κυρία Εύα, μας τι κάνετε απόψε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνα μου. Είμαι μια χαρά. Χαίρομαι, πάρα πολύ.
0: Ο Μανώλης μας?
1: Δεν ήρθε ακόμα.
0: Α, κάπου θα
1: νυχτοπερπατήσει. Να πάει ένα πιτό καφέ.
0: Βέβαια, νέο παιδί, αλίμονο.
1: Ναι,
0: η ζωή
1: βέβαια
0: δεν είναι μόνο δουλειά. Πρέπει να απολαμβάνουμε και τους σκόπους μας.
1: Ναι, μόνο κάτι είπε ο κύριος Δημήτρης, ναι, πριν 2-3 εκπομπές. Στην κυρία Εύα λέει και στο σύζυγό της, το Μανώλη. Ο Μανώλης είναι γιος,
0: ναι, δεν το κατάλαβε, προφανώς δεν το κατάλαβε.
1: Ναι. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Δημήτρη, την κυρία Τσιριζιακή, το Σωμαροστελή, με όλη μου την αγάπη, αγάπη που δεν ζυγίζεται, στη ρούλα μας, την αγαπημένη. Και θα πω στη ρούλα, όλος ο κόσμος ρούλα μου να γεννεί. Παράδεισος για μένα θα είναι η ζωή μου κόλαση, αφού δεν θα έχω εσένα. Με όλη μου την αγάπη. Ένα τραγούδι του Μπούχλη.
0: Βεβαίως, το υπόσχομαι.
1: Αφιερωμένο.
0: Καλή βραδιά, καλό ξημέρωμα. Σας
1: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή βραδιά.
0: Την αγάπη μου στην πόλη του Ηρακλείου. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Ποτέ δεν θέλω, ποτέ δεν θέλω να τα ειδώ.
0: Καλησπέρα και στη Σούδα, Γιάννη Μάρικα. Καλέ μου φίλε, καλησπέρα, λέει καλή εκπομπή ο Γιάννης. Καλησπέρα σου, Διανάκια. Καλησπέρα και στον Νίκο και στο Ηράκλειο, επίσης στην Αλικαρνασσό. Καλησπέρα.

0: Δυναμικό παρόν και απόψε το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ. Πάμε την Μπάκη. Πιο νότια.
1: Την Μπάκη,
0: αγαπημένο την Μπάκη, γιατί εκεί είναι ο ερωτόκριτος.
1: Βέβαια. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σου, Κωνσταντίνε μου. Θα αφιερώσω απόψε αυτό που λέει αυτός που ξέρει να πονεί.
0: Αυτός που ξέρει
1: να πονεί.
0: Το σημείο να το ψάξω.
1: Είναι ο Γιάννης Πετσάκης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, το τελευταίο, ναι.
1: Ήδη, το τελευταίο ήδη, που το
0: έχουμε τηλεπάθεια. Είναι το επόμενο, το έχω ετοιμάσει να παίξει.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, τηλεπάθεια.
1: Το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στο Σωμαροστελή, στο Μιχάλη τον Καλογεράκη εκεί. Σε όλα τα φιλαράκια.
0: Σε όλη την παρέα μας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα στο Τυμπάκι.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
2: Παντός καιρού.
3: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
2: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου.
2: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
3: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν μεσοβδόματα, είναι Τετάρτη, είναι 7 του Οκτώβρη του 26, ένας Οκτώβρης που συνεχίζει καλοκαιρινός, αν και από ό,τι έβλεπα δεν ξέρω αν επιβιωθεί με την επόμενη εβδομάδα πάλι μια μίνι κακοκαίρια, τι να κάνουμε, φθινόπωρο είναι. Καλησπέρα μας στέλνει και η Στέλλα που μας ακούει εκεί από την πόλη του Ρεθύμνου, λέει καλησπέρα στον εκφοντή της καρδιάς μας που όλα αυτά τα χρόνια και στο Ρέθυμνο τον ακούμε, σε ευχαριστούμε πολύ, εγώ σας ευχαριστώ που κάνουμε την παρέα μας. Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης, καταπληκτικός κύριος ο Γιάννης Πετσάκης, αυτός που ξέρει να πονεί, μόνο αυτός ξέρει.

0: Και πάμε στα Χανιά, λίγο πιο έξω. Ένα όμορφο χωριό, λίγο μετά τον Πλατανιά. Ανήκει στο Δήμο Πλατανιά, είναι το Μόδι και ο Δημήτρης μας. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Το κινητό. Α, μπράβο, εντάξει, τώρα σε ακούω.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλησπέρα, να ευχηθώ στον καλό.
0: Δεν σε ακούω, αν μπορείς κάνει μια προσπάθεια να ξαναπάρεις, γιατί δεν είναι καλό σήμα, εντάξει.
1: Έλα, μ' ακούς τώρα?
0: Ναι, τώρα σε ακούω, ναι, ναι.
1: Έχω να βγω πολλές μέρες και θέλω να ευχηθώ ένα καλό μήνα σε όλο το ακροατήριο.
0: Επίσης, φίλε, με υγεία.
1: Στον Κώστα το γαμπρό μου στον Πλατανιά και στην αδερφή μου. Σε σένα με την αγάπη μου.
0: Σε ευχαριστώ. Αμοιβία η εκτίμηση το γνωρίζει.
1: Βόρεια εκεί πάνω σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε, σε Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο, στην κυρία Τόνια, στην κυρία Εύα και το γιο της στο Μανώλη, και να με συγχωρεί διότι δεν είχα καταλάβει καλά.
0: Ναι, ναι, μα αυτό δεν εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Νόμιζα ότι ήταν ο σύζυγός της στο Μανώλη.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Λοιπόν, στα παιδόγονά της, στο γιο της και σε όλο το αγροτήριο. Θέλω εκτός αέρα να σου πω κάτι.
0: Περιμένω.

Γι' αυτό να προσέχετε που δωρείτε την καρδιά σας, να τη δωρίζετε με ειλικρίνεια. Τώρα, αν δεν το εκτιμήσει ή το εκτιμήσει ο άλλος ή άλλη, αυτό είναι άλλο θέμα. Εσείς να κάνετε αυτό που νιώθετε για τον άνθρωπο που αγαπάτε, να του δώσετε, να της δώσετε την καρδιά σας. Και τώρα, αν το εκτιμήσει ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Τουλάχιστον έχετε τη συνείδησή σας καθαρή, ότι είναι αληθινή καρδιά που χαρίσατε.

Και η καρδιά πρέπει να ζει με το δυνατότερο συνέστημα τη χαρά, όχι να πονάει. Πολύ, τα λέει, πολύ καλά μας τα λέει ο κύριος Γιάννης Πετσάκης, αγαπημένος Γιάννης Πετσάκης. Αυτός που ξέρει να πονεί.

0: Πάμε να ακούσουμε στη Βιάνο, στο Ηράκλειο, έξω από το Ηράκλειο, την κυρία Κατερίνα μας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι λέτε εσείς?
1: Την καρδιά πρέπει
0: να προσέχουμε.
1: Έχουμε χαθεί.
0: Την καρδιά μας τη δίνουμε όπου αγαπάμε, έτσι. Τι λέτε εσείς?
1: Εγώ λέω εχάρισά του την καρδιά, μα δεν το μετανιώνω. Γιατί κοντά δεν γνώρισα κάθε χαρά. Στην αγκαλιά δεν γνώρισα χαρές και γέλιο μόνο.
0: Πολύ λοιπόν, σωστά.
1: Λοιπόν, να είναι χαλάρη του η καρδιά, γιατί και αυτός μου χάρισε τη δικιά του.
0: Πολύ, είσαστε πολύ ειλικρινείς, έτσι είναι.
1: Είμαστε, δόξα τω Θεώ, περνούμε καλά, έχουμε κάνει μια σωστή
0: έχουμε
1: οικογένεια.
0: Για πάντα, για πάντα. Μα αυτό είναι η επιτυχία ενός ανθρώπου, η οικογένεια, όλα τα άλλα.
1: Και λέω, ζήτησες μου την καρδιά μια χάρη, ζήτησέ μου η καρδιά μια χάρη να σε κάνω. Τα μονοπάτια του Σεμπτάσερ Γιάννη να τη βγάνω.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Τη σκέψη πάει και έρχεται κοντά σου Σεργιανίζει και την καρδιά αισθήματα και αγάπη τη γεμίζει. Ξεταλάγιασε ο νους και γίνει βγήκε στο Σεργιάννη και η καρδιά χίλιους παλμούς σε ένα λεπτό έχει κάνει. Λοιπόν,
0: μας τα είπατε πολύ όμορφα, κυρία Κατερίνα.
1: Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Και πράγματι όταν χαρίζεις συναισθήματα και αγάπη, απλόχερα πρέπει να σου δίνουν και σένα.
0: Αλλά η αγάπη θέλει αγάπη.
1: Βέβαια, είναι
0: η αγάπη θέλει τέσσερα χέρια να αισθάνεται ασφαλές.
1: Βέβαια, πρέπει να είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Αλλά καμιά φορά δεν συμβαίνει όμως.
0: Μπράβο, έτσι είναι η ζωή. Είναι όπως το τραπέζι. Το τραπέζι τέσσερα πόδια θέλει για να σταθεί.
1: Αν
0: σπάσουν τα δύο, θα πέσει. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ.
1: Έτσι είναι και στις οικογένειες.
0: Έτσι είναι και η οικογένεια.
1: Είναι μεγάλο πράγμα.
0: Η οικογένεια είναι η βάση.
1: Είναι το ιερό πράγμα, έτσι. Η οικογένεια είναι, τι να πω,
0: σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλή βραδιά, καλή συνέχεια.

Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά λέει: Καλησπέρα, Κώστα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Όλες πακούνε κριτικό ράμα και ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα με την αγάπη μου, στο μάνο τη, στον ονό Μιχάλη Καλοκαιράκη. Να τον έχει ο Θεός πάντα καλά. Επίσης ευχαριστώ από καρδιά με την αγάπη μου την κυρία Εύα για την αφιέρωσή της. Να έχει πάντα

0: Πάμε σε να ακούσουμε και έναν άνθρωπο από τον Κουρσόν, από το Ηράκλειο, που πάντα τον ακούω προσωπικά με πολύ ευλάβεια, γιατί και με τις ρήμες του και με αυτά που μας αναφέρει, μας λέει πράγματα πάρα πολύ σωστά, βιώματα μέσα από τη ζωή. Καλησπέρα, Χαραλάμπη.
1: Απόψε θα ακούσει, καλησπέρα φίλε Κωνσταντή, ακόμα πράγματα που θα ανατριχιάσουν οι ανθρώποι και θα τα θυμηθούν.
0: Σε ακούμε πολύ.
1: Έχουμε 2-3 μέρες να τα πούμε, γιατί τη μια με έπειρε ο ύπνος και την άλλη είχα δουλειά. Και χαιρετώ όλους τους φίλους και τον Κωστή από το
0: Πλατανιά.
1: Πλατανιά και όλους τους φίλους
0: που πάει πέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, η ρήμα που θα πω είναι: παράδοση είναι η ζωή των παλαιών ανθρώπων. Να την πούμε.
0: Έτσι, σε ακούω, σε ακούω στον αέρα.
1: Παράδοση είναι η ζωή των παλαιών ανθρώπων που την μεταδίδουνε με το δικό τους τρόπο. Κρατήστε την παράδοση σαν φυλαχτό στα στήθη, να μην χαθούν τα έθιμα που απούχομαι στην Κρήτη. Κάθε λαός στηρίζεται εις την παράδοσή του, γιατί ριζώνει από κιά τη συναναστροφή του. Ταυτότητα κάθε λαού είναι η παράδοσή του και αφήνει αποτυπώματα κάθε αναπνοή του. Η γεωργία ήτανε σε τούτονε τον τόπο η πιο παλιά και εθνικιά δουλειά ή τον ανθρώπο, λιωμάζωμα και θερισμός, αλώνισμα και τρίγος, το πάτημα το σταφυλιό κρασί ρακί και ξύδος. Γράφω για τα επαγγέλματα που χάνονται και σβήνουν, αγαπητέ Κωστή, και δεν υπάρχουν σήμερα συνέου για να μείνουν. Αγκιοπλάστες μαραγκοί, σιδηρουργοί χαλκάδες και γανοτίδες και βοχοί τελάλιδες ψαλτάδες, αλμπάτης και ντενεκετζής, τζαγκάρης και μανάβης, κυροποιός μελισσουργός, παπλωματάς μπακάλης, ο χανιατζής εχάθηκε, φετσάδες δεν υπάρχουν και μιλονάδες έπαψα πολλό λογιό να βγάζουν. Δεν έχει φαροφύλακα, λούστρωμα και χαμάλι, καραγωγέα να τραβά το κάρο να λαργάρει, αχθιοφόρο να τραβά, κήρυκα να φωνιάζει, πετρόκοπο και νερουλά επίτροπο να θυμιάζει. Ο παγοπόλης έσβησε και ασκητή δεν έχει, πελεκητή να πελεκά φούρνους που να κατέχει, και καλτηρίμια δεν θα βρεις άνθρωπο να τα κάνει, πέτρες να στρώνει κατά γης, όμορφα να τσιβάνει. Λίγα είναι τα αργαλιά που υφαίνουν και ξυφαίνουν, βουργιάλια μα και ξομπλιαστά στα σπίτια μας να μπαίνουν. Λίγοι είναι φίλε Κωνσταντή, λίγοι είναι που έχουνε στο σπίτι πατητήρι, ποια μάνα κάνει σήμερα τη φαμελιά μαγκύρι, σύψωμα δεν πηγαίνουν εδώ, φουρνέλα δεν γεμίζουν, φουρνόξυλα δεν κουβαλού, περβόλια δεν ποτίζουν, βολόσυρο δεν κάνουν εδώ, μα ούτε και λιχνίζουν, φουρνιάτικο δεν βγάζουν, έτοιμο το ψωνίζουν, δεν βάνουν άδραχτο εδώ, μασούρια δεν γεμίζουν, ανέμες δεν γυρίζουνε και τζάκια δεν καπνίζουν, καζάνια δεν υπάρχουνε, λουλάδες εστερέψα κι παρασιές χαλάσανε, βεγγέρες πανταλέψα. Δεν έχει πλειό νερόμιλους φάμπρικες για να λέθου, μαμίδες για να ξεγενού και ρόκα για να κλώθου, φετσολαδάδες μίσεψα μα και τσιγάρα λάδες, μπαρμπέριδες, ραφτάδιδες, μοδίστρες, ξεφταρμάδες. Πού είναι ο παλιός ο καφετζής, πού είναι ο ταβερνιάρης, πού είναι ο παλιός ο λιρατζής, δάσκαλος και βαρκάρης, πού είναι ο παλιός βοσκός, το παλαιό το χρόνο, που ή σήμερα ξημερώνουνταν με το γαμπά του μόνο. Πού είναι δά ο βαρελάς, που είναι οι σαμαράδες, πέστε μου, Πού είναι ο Καλαθάσμα και οι καρεκλάδες, λίγοι κατέχουν τον Τερζή, ποιος είναι εκεί τα κάνει. Σαλβάρια, μα ήταν ο Γέλε καζόνες και βράκες φτιάχνει. Και τελειώνω φίλε Κωνσταντή, όλα αυτά σας τα γράψα για να τα θυμηθούμε. Όλοι τα μπαταλέψαμε, σπάνια τα θεωρούμε. Ήφερα όλες τις παλιές τέχνες, τις δουλειές των ανθρώπων που κάναμε στη σημερινή εποχή. Ποιος τα θυμάται όλα αυτά?
0: Δυστυχώς,
1: και ποιος?
0: Και ούτε η πολιτεία φροντίζει στους νέους ανθρώπους. Κάτι, να απομείνετε, κάποιοι συλλόγοι προσπαθούν με τις μικρές τους δυνάμεις. Δυστυχώς η τεχνολογία, φίλε Χαραλάμπη, έχει και παγκοσμιοποίηση, έχει σαρώσει τα πάντα. Βλέπετε,
1: τα πάντα. Η τεχνολογία.
0: Έθνη, ιστορία, θρησκείες, τα πάντα.
1: Αυτά που άκουσες ήταν όλα από τα χέρια.
0: Όλα, τόσα παγκοσμιοποίηση.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
9: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Μουσική.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
11: Συντονίσου
10: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
11: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης, είναι 7 του 8.26 από το Κρητικό Όραμα, από τα Χανιά, για τα Χανιά και το Ρέθινο. Ζωντανά μας ακούτε όμως με αναμετάδοση στο ραδιόφωνο σας σε όλο το νομό Ηρακλή και το νομό Λασιθίου, από τον Ερωτόκριτο 87,9, και στέλνω την καλησπέρα μου στο Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου, που χάρη και στο Νεροτόκητο και στο Κρητικό Όραμα μου δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε παρέα σε όλη την Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Αναστάσεις Μπούχλη, σε πρόδωσε μωρό μου.

0: Να σε ακούω, φίλε.
1: Χαιρετώ την κυρία Έμα, χαιρετώ την κυρία Μαρίκα στο Τιμάκι, το Χαραλάμπη, στο Κουζόλδο και να είναι πάντα όλοι καλά.
0: Η ντά τραγουδί θέλεις να βάλω για σένα.
1: Θα βάλει θέση και ο κύμα φέρει τη χαρά.
0: Στο υπόσχομαι. Με πάρα πολύ αγάπη. Να σε καλά.
1: Αφιερωμένο σε όλον τον κόσμο και ασκληροχρειά σε όλο το χωριό.
0: Την αγάπη μου στο Αμάρι, στο Ρέθινο, φίλε. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ. Σε σένα καταλήγει.
0: Η Τζίνα από το Μασταμπάπ το Ρέθινο λέει καλησπέρα στον εκφωνητή της καρδιάς μας, που και απόψε μου κάνει την καλύτερη παρέα εδώ στο κρεβάτι μου. Πολλά φιλιά λέει και από τη μητέρα μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: μου λένε.
1: Και έχουμε και άλλο ένα φίλο. Καλησπέρα. Πλατανιά. Πλατανιά, Χανιά.
2: Καλησπέρα, φίλε Κώστα, σύνομαι. Λοιπόν, χαίρομαι που σε ακούω.
1: Και εγώ, φίλε, σε ακούω.
2: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και Κυριακή κανένα εκτάκτος, πάντα εδώ στο Κρητικόραμα και στο Ερωτόκριτο, τα δύο ραδιόφωνα τα αγαπημένα.
1: Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα και απόψε.
2: Ναι, λοιπόν, άκουσα και το φίλο μας το Χαραλάμπη από τον Κουρσόνα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλο το ακροατήριο, όλο. Δηλαδή. Το
1: είμαστε μια παρέα. Ναι. Μπορεί να μην γνωριζόμαστε από κοντά με αρκετούς, αλλά κάποια στιγμή πιστεύω τα δύο ραδιοφωνικά θα κάνουν κάποια βραδιά, κάτι να σμίξουμε κάπου, να γνωριστούμε.
2: Ναι,
1: θα γίνει.
2: Ναι.
1: Θα το προσπαθήσω αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, φίλε.
1: Κάπου εκεί στο Ηράκλειο, ανάμεσα Ρέθινο, Χανιά, κάπου θα βρεθούμε πάντως.
2: Κάπου θα βρεθούμε. Και εγώ όταν ήμουν στην Αθήνα που έκανα τα κριτικά τα προγράμματά μου, κάναμε στην εστίαση.
1: Ναι, ναι. Έρχονται πιο κοντά οι άνθρωποι. Υπάρχει το ραδιόφωνο βέβαια που ενώνει τους ανθρώπους, αλλά κάποια στιγμή θα γνωριστούμε και από κοντά.
2: Ναι.
1: Την αγάπη μου στον Πλατανιά.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο το κρατήριο. Από το Άλφα, στο Μέγα, στην Αντρέα, όλοι στο Δημήτρη, τον Κουνιάδο μου, όλοι στο Ραμιλίο, γιατί ξεχνάω και μια κυρία.
1: Ναι, μην αδικήσουμε και κανένα.
2: Γι' αυτό λέω από
1: καλό ξημέρωμα, συνονόματε. Ευχαριστώ.
2: Έγινε. Καλό ξημέρωμα.

0: Και από Πλατανιά εδώ από τα Χανιά πάμε Αυγενική. Είναι ένα όμορφο χωριό εκεί στο Ηράκλειο, έξω από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, φίλε. Τι τα κάνεις?
1: Μια χαρά. Είμαστε εδώ να χαιρετήσω όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και θέλουμε ένα τραγούδι.
0: Ευχαριστώ.
1: Αφιερωμένο στις Τέρνες με την παρέα της Αχαρένιας. Στη γέφυρα του Στεναγμού.
0: Στη γέφυρα του Στεναγμού, το σημειώνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ, φίλε.

0: Είχες...
1: Ταξιδεύουμε από τα Χανιά σε κάθε γωνιά του νησιού αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και μετά την Ευγενική και το Ηράκλειο και το φίλο τον Νίκο, πάμε Νέα Υόρκη, στην Ξενιθιά, στην Αμερική, στην αγαπημένη μας κυρία Ελένη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλά, καλά. Έχω μέρες, δεν ξέρω πώς μου ξεκινάει η ώρα.
1: Από καιρό τι λέτε?
2: Καλά πάμε, έχει λίγο κρύο, έβγαλε.
1: Εντάξει, εμάς καλοκαίρι πάλι, καλοκαίρι.
2: Ναι, μα και εδώ έτσι ο καιρός είναι πάνω κάτω.
1: Τώρα είναι απόγευμα εκεί, 3 ώρα, 4.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, πολύ ωραία.
2: Παρά 20 έχουμε τώρα, απόγευμα, ναι.
1: Πού αφιερώνεται, κυρία Ελένη?
2: Έχουμε μέρα ακόμα αρκετή, εσείς τώρα έχετε νύχτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλή βραδιά να έχει όλο
1: σας
2: το
1: ευχαριστώ.
2: Τι άλλο να πούμε,
1: και εσείς
2: όλοι καλά να είναι.
1: Να χαίρεστε την οικογένειά σας, είσαστε οι άνθρωποι που όπου και αν ζείτε κρατάτε ψηλά τη σημαία της Κρήτης και είμαστε ευγνώμων εμείς εδώ από την πατρίδα.
2: Ναι, και προτιμούμε να τώρα έχω πάρει από τα Χανιά, από τα Χανιά δεν μιλάμε.
1: Ναι, ναι, από τα Χανιά βέβαια, βέβαια, το κριτικό ράμα βέβαια. Ναι, ο ερωτόκρατος είναι από το Ηράκλειο, εμείς από τα Χανιά εκπέμπουμε.
2: Ναι, ναι, το Παξιμάδι, το Μάνα που είναι του Τσαρονάκη.
1: Α, ναι, ναι, είναι από το Μπλάτα, εδώ, την Κίσαμο.
2: Ναι. Παίρνω το...

0: whole wheat που λένε, το σταρένιο, το άλλο το κρυταρένιο. Ναι, μ' αρέσει.
1: Είναι πολύ, είναι υγιεινό το παξιμάδι, είναι για την υγεία μας.
0: Ναι.
1: Η κρητική διατροφή, ξέρω, είναι παγκοσμίως η καλύτερη. Και πρέπει να την έχουμε σαν βάση.
0: Μια εταιρεία τα παίρνει εδώ, λάδια, ό,τι θέμε, τα έχουμε και εδώ.
1: Βέβαια, τώρα οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί.
0: Τα έχουμε και εδώ, κριτικά, ό,τι θέλεις.
1: Το ξέρω.
0: Δόξα τω Θεώ, οπότε δεν μας ελείπει μόνο η προσωπική επαφή που λέμε.
1: Εντάξει, είμαστε εμείς εδώ και τη φέρουμε εκεί, τον αέρα της Κρήτης. Σας ευχαριστώ.
0: Είναι τώρα η τεχνολογία.
1: Ναι, βέβαια. Κάποτε έστελαν οι ξενιτεμένοι μας ένα γράμμα και πήγαινε μετά από 6 μήνες. Τώρα είναι το Skype, είναι τα ραδιόφωνα, είναι το κινητό. Ναι, φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι τι τραβήξαν τότε στη μετανάστευση, δεν ξέρανε τη γλώσσα. Αφήσανε πίσω οικογένειες, συγγενείς, αγαπημένα πρόσωπα και κάνανε και 6 μήνες να στείλουν ένα γράμμα για να πάει. Φανταστείτε τι υπομονή είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ.
0: Πρόλαβα εδώ ότι έστελνα, έπαιρνα τη γιαγιά μου, γιατί η γιαγιά μου με τον παππού με μεγαλώσανε, μας μεγαλώσανε και τους έπαιρνα τηλέφωνο. Μιλάμε πριν 40 χρόνια, εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε ίντερνετ, αυτά που έχουμε τώρα.
1: Ναι, δεν υπήρχαν, βέβαια. Και τηλέφωνο είχαν τα κοινωνικά μόνο.
0: Ένα δολάριο το λεπτό. Παρ' όλα αυτά έπαιρνα τηλέφωνο κάθε 15-20 μέρες να δω τι κάνει η γιαγιά μου.
1: Μπράβο.
0: Ακούσουμε όλοι.
1: Καταγωγή έχετε από Ηράκλειο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, από το Ηράκλειο, ναι. Ποτέ δεν έκοψα την επαφή με τίποτα. Ποτέ
1: δεν κόβουμε την επαφή
0: με
1: αγαπημένα πρόσωπα για κανένα λόγο.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας την παρέα για απόψε.
0: Καλά. Τώρα που είναι όλα πιο εύκολα, είναι πάλι και πιο εύκολα για μας.
1: Βέβαια.
0: Χωρίς πολλά έξοδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να έχει όλο το ακρόατιο και εσείς του ιδιαίτερο.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
2: Παντός καιρού.
3: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
2: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου.
2: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
3: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνουμε την παρέα μας και ευχαριστώ και τον Ερωτόκριτο από το Ηράκλειο και το Κρητικό Όραμα που μου δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να ενώνουμε τους ανθρώπους, να φέρουμε την Κρήτη όπου, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για εσάς που επικοινωνείτε, αλλά και για εσάς που μας ακούτε, αλλά για κάποιο λόγο δεν επικοινωνείτε. 28-210-40-140. Αγαπημένο τραγούδι από ένα αγαπημένο άνθρωπο, Αντώνης Κουκλινός. Είναι ο πόνος. Ο πόνος όμως της αγάπης. Πολλές φορές είναι ο σκληρότερος πόνος. Ναι, ο πόνος της αγάπης. Αντώνη Κουκλίνε, πέστα.

0: Και πάμε πάλι την Μπάκη, η Ηράκλειο, στη φίλη μας την Ευγενία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι λέτε, ο πόνος της αγάπης είναι πολλές φορές επώδυνος?
1: Εδώ σε το Θεό, καλά πάμε.
0: Μια χαρά, έτσι πάντα.
1: Καλά πάμε, καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Πού αφιερώνετε,
1: Καλησπέριζω εσάς ιδιαίτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τον κύριο Μπρόκο, τον Μανώλη, τον Γιώργο, την κυρία Βοντικάκη. Όλους, όλους
0: τα πήρε
1: να μην. Ναι. Και βάλε ένα τραγούδι που μας ακουπάσει αυτό το Γρασόλι.
0: Σας ευχαριστώ, θα το ακούσετε, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Επίσης, την αγάπη μου στο Τυμπάκι.

Ανεβάστα το λαγότο του και γρήκα στον καημό του. Εξύπνησε τη γειτονιά στον αναστεναγμό του.

αγρά επόρησε. Απ' την αυλό πορτάτζη σε μόνη πάει πλιά κοντά και πιάνει την ποδιάτζη. Σκουπίζει του τα δάκρυα και λέει του: «Παιδί μου, η τάχης, για να τραγουδείς απόξω απ' την αυλή μου». Και ξύπνησε η μπένα σου του ύπνου μου τα βάθη και με καμές να θυμηθώ και τα δικά μου παθή.

0: Και η Νίκη λέει: καλησπέρα Κώστα, πολύ σωστά τα λες. Ο πόνος της αγάπης, την αληθινή λέει αγάπη, το αφιερώνω για τον σύντροφο της ζωής μου, λέει το Μανώλη, και σας έλεγε με πάρα πολύ αγάπη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Όταν ακούω ανθρώπους που υπερασπίζονται την αγάπη τους, υποκλίνουμε. Πολλές φορές το λέω. Να αγαπάτε τους ανθρώπους, να είστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους και προπαντός να μην κοροϊδεύετε τους ανθρώπους.
1: Πιάνει την πένα και αρχινά σκοπό παραπονιάρει. Να κλαίει η λύρα, να πονεί, να τρέμει το δοξάρι. Έτσα τραγούδι ερωτικό, έτσα αγάπης πόνο. Δεν ήκουσε άλλη φορά στα νεϊκά τα μόνο. Ευγήκε ο ήλιος στα ψηλά, μα εκείνη εγρικούσε το πόνο του τραγουδιστή κι είχε πομείνει ο νους της. Άραγες πιαν αγάπησε, κοντό δεν το κατέχει. Για δεν μπορεί να της το πει, γι' άλλος να την έχει. Για εκείνη το ξελόγιασε με τσομορφιά στα κάλλη και δα δεν την ξανάφορει μπροστά του να προβάλλει. Για λάργο την επήραν τα αδέρφια έτσι να ζήσει και τον απαγορέψανε μην τζι ξαναμιλήσει. Και έχει αγκαλιά της αγάπης του τον πόνο κάθε μέρα και το λαγούτο του βαστά εις τη ζερβή του χέρα. Να τραγουδήσει γειτονιές στ' άστρα και το φεγγάρι και να παρακαλεί το θειό να έρθει να τον επάρει. Αζωντανό μαρτύριο, όπως και να το κάνει, αγάπησε, μα δεν μπορεί.

Καλησπέρα και στην Αμερική, Γιάννη λέει, Μανώλη Κουρουπάκη. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε, εκεί στη Νέα Υόρκη. Όπου και αν μας ακούτε, γιατί βλέπω και Αμερική και Αυστραλία και Τουρκία. Καλησπέρα, κόσμε. Όλοι συντονισμένοι στην Κρήτη, στο Κρητικόραμα και στον Ερωτόκριτο.

0: Χίγια μέρια κύματα Ευαλή, αλλά εμείς πάμε στο Ευαλή τώρα να ακούσουμε τον αγαπημένο μας αδερφικό φίλε εκεί, τον Μπαϊράμ. Καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα αδερφό μου Κώστα.
0: Πριν λίγες μέρες ήσουν εδώ στα Χανιά, τώρα στο Ευαλή, μικρός είναι ο κόσμος, όπου υπάρχει αγάπη, μικρή είναι και αποστάσεις.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Καλησπέρα Κρήτη, καλή εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαιρετισμού σε όλους τους φίλους γνωστούς μας στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Πολλές ευχαριστίες στους φίλους μας στα Χανιά και στο Ηράκλειο και πρώτο εσένα, τον Μιχάλη Κατσενοβάκης, Γιώργο Παξιμαντάκης και Μαρία Λουντάκη και Κώστα Παπαδάκη. Πάρα πολύ ευχαριστώ.
0: Εγώ δεν έκανα τίποτα φίλε μου, δεν έκανα τίποτα. Εσύ έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα και για μένα προσωπικά αλλά και οποιοσδήποτε κριτικός έρθει στο Ευαλή, αυτά που κάνεις είναι το ευχαριστώ, είναι το ελάχιστο μπορώ να πω. Και για όλη την οικογένειά σου και για όλους εκεί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το φιλεξίωνα σας. Πάρα πολύ ευχαριστούμε, πάρα πολύ ωραία περάσαμε, ιδιαίτερα στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: καιρό έχετε στο Ευαλή.
1: Ναι, καλό καιρό. Κολτσάν είναι καλοκαίρι. Μπράβο.
0: Για πες μου τη ματινάδα που λέτε εκεί, η κοπελιά θέλει κάστανο, για... τη θυμάσαι?
1: Για όχι, τον παπά μου.
0: Α, παπά σου. Είναι, πες, ναι. Πες μου τη ματινάδα αυτή που λέτε.
1: Κρήτη μου ομορφό νησί, κορώνα του Λεβάντη, το γόμος είναι μάλαμα και πέτρα σου διαμάντη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Την αγάπη μου στο Ευαλή.
1: Ευχαριστώ. Άντε, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, σμίγουμε τους ανθρώπους σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 η αξέχαστη Λεωνίδας Κακλής, Λεωνίδας Κλάδος και Μανώλης Κακλής. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά για το Σομαρστελή στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από την Πάρο ένας φίλος, ο Νίκος. Λέει καλησπέρα από την Πάρο. Καλή εκπομπή, λέει, χαιρόμαστε που σε ακούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Ένα άλλο καλό φίλο από τα Χανιά έχουμε, τον Χρήστο. Καλησπέρα φίλε, τι θα κάνεις απόψε? Καλά είσαι, χαίρομαι. Πού αφιερώνεις?
1: Θα βάλεις ένα του Βοιατζή, ένα σιρτό καλό, να περάσω καλό γεράκι.
0: Στο υπόσχομαι, να είσαι καλά, την αγάπη μου στα Χανιά. Ευχαριστώ φίλε.

Καλησπέρα στα κορίτσια, στην Αντριάννα και στην Αθηνά που είναι καθοδόν. Καλή εκπομπή, λέει, σε ακούμε. Κάνουμε εδώ, λέει, βόλτες στην πόλη. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, λέει, να είστε καλά. Ζώνη ασφαλείας, σταματάκια σας 14 στο δρόμο και ταυτάκια σας εδώ στο κριτικό ραμα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802-58090. Ηράκλειο.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Μπάντα της Κρήτης από την Κίσαμο, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Καλησπέρα και στο Γιώργο εκεί στην Νεάπολη, Λασιθίου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά του. Για το Χρήστο που έχει επιλέξει Γιώργη Βογιατζή, που μας λέει ο Γιώργης, η αγάπη, αγάπη, λέξη σπάνια. Στο χέρι μας είναι να την κάνουμε να μην είναι σπάνια, δυσέβρετη. Σήμερα Τετάρτη 7 το Οκτώβριο γιορτάζει ο Πολυχρόνης, Πολυχρονία, ο Σέργιος, και αύριο προκαταβλικά, μιας και δεν έχουμε εκπομπή, αύριο λοιπόν 5η 8 το Οκτώβριο γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαγούλα, η Πελαγίτσα. Χρόνια πολλά και καλά.

0: Και πάμε και στην πόλη του Ηρακλείου σε μια αγαπημένη κυρία που είναι και απόψε την παρέα μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εσείς λέτε, θα πω ευχαριστώ και σε εσάς γιατί μου δίνετε δύναμη, υπομονή. Έχω την παρέα μου κάθε βράδυ να σας δείξω το ραδιόφωνο.
0: Πάντα να έχετε υγεία και καλή παρέα.
1: Ναι, πάντα καλή παρέα.
0: Έτσι, επιλέγουμε την παρέα μας.
1: Είμαστε
0: και συνυπεύθυνοι για την παρέα μας. Εμείς επιλέγουμε τους ανθρώπους.
1: Εγώ βέβαια σας ευχαριστώ και εσάς, για το Μανώλη, τον Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που σε όλες τις εκπομπές με τιμάτε κι εσείς.
1: Να έχετε ευτυχία στη ζωή σας, στο σπίτι σας και έξω στην κοινωνία.
0: Την καλύτερη ευχή μας δώσατε απόψε.
1: Δεν βρίσκονται τέτοια παιδιά, κύριε Κώστα, στον κόσμο τη σημερινή εποχή.
0: Μπράβο, αυτό. Η επιτυχία των γονιών είναι να βγάλει καλά παιδιά. Αυτό είναι η επιτυχία, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.
1: Εγώ έχω τρεις αγγέλους στο σπίτι μου, τον Δημήτρη, τη Μαρίνα και τη Βασίλη.
0: Να τους χαίρεστε και να σας χαίρονται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά μου. Θέλω να τα ακούσετε, να είστε στην καρδιά μου μέσα. Και όλοι οι φίλοι μου, έχω να τους χαρίσω αγάπη και πολλά χαμόγελα. Γιατί θέλω όλοι να είστε ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλό ξημέρωμα στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.

Η Στέλλα από τον Νότα, την Παλιόχωρα, λέει καλησπέρα Κώστα από την Παλιόχωρα. Πολλά φιλιά. Πάντα λέει περνάμε καλά με Κώστα Γουβεράκη, Κρητικό Ραμανά, είστε καλά κι εσείς. Αγαπημένος προορισμός και η Παλιόχωρα.

0: χρειαστεί.
1: Καλησπέρα και στον κύριο Δημήτρη, λέει, έρχομαι από τον Άγιο Νικόλα για το Ηράκλειο και σας ακούω. Χαίρομαι, λέει, που σας ακούω. Πρώτη φορά, λέει, στέλνω το μήνυμά μου. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, σας ευχαριστώ. Απλά αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Ζούμε το ραδιόφωνο, ζούμε την εκπομπή, την παρέα και γενικότερα δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εσείς με τη συμμετοχή κάνετε και την εκπομπή μας και τη ζωή μας.

Αγάπη λέξη σπάνια, μας είπε ο γιος ο Βογιατζής. Καλησπέρα σε ένα άλλο Γιώργη που μας ακούει στην Κίσαμο στα Καλουδιανά. Έχει επιλέξει τον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας, τον Αντώνη Μαρτσάκη.

Αντώνης Μαρτσάκης, αγαπημένος Αντώνης Μαρτσάκης, πρωταθλητής την ερχόμενη Κυριακή στο κέντρο Κονταρό, σε ένα γάμο ενός αγαπημένου φίλου που έχουμε προκαταβολικά η ώρα η καλή. Θα κάνουμε την παρέα μας, να ευχηθούμε στον αγαπημένο μας φίλο και να περάσουμε καλά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Και έχουμε πάει Βαϊλή, έχουμε πάει Σιτία, έχουμε πάει Ηράκλειο. Πού δεν έχουμε πάει, πού δεν έχουμε πάει. Α, Τρίκαλα δεν πήγαμε, για να δούμε τι γίνεται εκεί. Καλησπέρα Τρίκαλα.
1: Καλησπέρα.
0: Πού έφτασε η χάρη μου, στο βορρά, στα Τρίκαλα, ε.
1: Και μόνο εκεί, εντάξει, δεν έφτασε σε άλλες υπήρους και στο Τρίκαλα που είναι δίπλα.
0: Τι κάνουμε, τι καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Πολύ ναι, καλά κύριε Τζορτζίνα.
1: Είχαμε λίγο ζέστη σήμερα γιατί ξεπαγιάσαμε.
0: Α, μια χαρά σας βρίσκω.
1: Λοιπόν, θα μου βάλετε Άγιο Μανώλη των Σφακιών.
0: Βεβαίως. Τα αφαιρώνετε κάπου.
1: Σε όλους τους ακροατές.
0: Την αγάπη μου.
1: Πολύ την Κρήτη.
0: Έχετε και εκδήλωση εκεί ο Σύλλογος Κρητών, ε.
1: Ναι, έχουμε το Σαμόλη.
0: Ναι, σε λίγες μέρες.
1: Ελπίζω να πάω, ελπίζω.
0: Θα πάτε.
1: Πώς και πώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγάπη μου στα Τρίκαλα.
1: Γεια σας, καληνύχτα.
2: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Εδώ Χανιά Κρητικόραμα, ζωντανά μας ακούτε και για αυτό το βράδυ. Κάνουμε την παρέα μας, αποσπερίζουμε λίγα λόγια, πολύ μουσική και καλή παρέα. Και μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9. Καλησπέρα στο Γιώργο, το Λεκάκη, το Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, κάνουμε την παρέα μας. Για τον Νίκο και στην Ευγενική στο Ηράκλειο, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει. Καλησπέρα Τασία, να σε καλά, σε ευχαριστώ.

0: Έχουμε και άλλη μια κυρία από το Τιμπάκι, την Ελένη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Μας ακούτε από Τιμπάκι, ε?
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα? Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Αφιερώνετε κάπου?
1: Αφιερώνουμε το βοριά του Γιώργου Λεκάκη.
0: Το σημείωνω, θα ακουστεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Την αγάπη μου στο Τιμπάκι.
1: Σε όλη μου την οικογένεια και σε όλες τις φίλες του
0: του Ερωτόκριτου.
1: Ναι.
0: Να είμαστε καλά. Την αγάπη μου στο Τιμπάκι. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από το Φρέ, από εδώ από τον Αποκόρνο, ένα όμορφο χωριό του Αποκόρνο. Μανώλης λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Από την αρχή σε ακούω, κάνω κάτι εργασίες εδώ σπίτι. Είσαι καλύτερη παρέα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και στον κύριο Νίκο που μας ακούει εκεί στο Μόναχο στη Γερμανία. Από την Πελοπόννησο, αγαπημένος φίλος, τον ευχαριστώ. 28-210-40-140 να έρθει στην παρέα μας. Να κάνουμε την παρέα μας, να προσπερίσουμε, γιατί η ζωή είναι λίγη και λίγη. Μακράκης Χρύσανθος. Η μουσική σε αυτή την εκπομπή δεν έχει σύνορα, είναι όπως την αγάπη.

0: Και έχουμε και άλλη μια φίλη εδώ στην παρέα μας και την ευχαριστώ. Είναι η Αμαλία από τα Χανιά. Καλησπέρα, Αμαλία μας.
1: Καλησπέρα, Κώστα, και καλησπέρα, Ίζω, όλη την παρέα.
0: Πού σε βρίσκω, στη δουλειά.
1: Τώρα λίγη ώρα γύρισα από τη δουλειά. Α, μου.
0: Καλή ξεκούραση,
1: σου
0: εύχομαι.
1: Μου είσαι καλά και σε άκουγα από το δρόμο, αλλά δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Τώρα σε παίρνω να.
0: Ναι, όταν οδηγούμε, δεν τηλεφωνούμε, είναι νόμο αυτό, βέβαια.
1: Τέτοια λάθη είπαμε. Όταν θα σταματήσουμε, κάνουμε.
0: Βέβαια, πολύ απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων που δεν φτάνει σε τίποτα.
1: Γιατί και τώρα που είναι τέλος σεζόν έχει κίνηση ο δρόμος.
0: Βέβαια, πάρα πολύ κίνηση. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα.
1: Αφιερώνω στην παρέα που θα έρθουν την Κυριακή, γιατί σε ακούνε, λέει, να με βοηθήσουν εκεί πέρα στο σπίτι.
0: Α, μετακόμισε.
1: Την Κυριακή θα το μεταφέρω.
0: Καλή δύναμη και καλωρίζει και το χεδρίο στο σπίτι.
1: Και στο σταθμό, και αν μπορεί να βάλει το Σταυριανουδάκι, τον αποκόρονα, αν μπορεί.
0: Ναι, το σημειώνω, θα ακουστεί. Σε ευχαριστώ.
1: Το αφιερώνω σε όλη την παρέα, το ακροατήριο και σε σένα με αγάπη.
0: Και καλωρίζει και το χεδρίο σπίτι. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.

0: του. Να και τα κύθερα, η Μαρία από τον ποταμό και η Θύρο λέει καλησπέρα Κώστα από τα κύθερα. Σε ακούω τέλειο εδώ στο ραδιόφωνο όπως πάντα. Να έχεις υγεία και να μας καρύζεις όμορφες εκπομπές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στα κύθερα, ένα νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το κριτικό πέλαγος.
1: Βιόλα μου σε φροντίζει.
0: Να σε την καλησπέρα σε ένα καλό φίλο εκεί, το Μπαρμπέρι των Κιθήρων εκεί στα Λιβάδι, το Θέμη. Αγαπημένος φίλος, καλησπέρα φίλε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
7: Από φωτιά και σίδερα.
6: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
7: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
6: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
7: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
6: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
7: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Και για το Μανώλη εκεί στα Σκύφου που μας έστειλε το μήνυμα, τον ευχαριστώ. Και ένα μήνυμα εδώ στον υπολογιστή που μας ήρθε από ψηλά, από την Αριδαία. Από τον Κωνσταντίνο που λέει καλησπέρα, λέει Κώστα, σε ακούω πάρα πολύ καιρό, γιατί αγαπάω, λέει, και την κριτική μουσική. Να είστε καλά. Και σας προσκαλούμε, λέει, στη γιορτή Τσίπουρου, στην Πιπεριά Ριδέας, την 1η του Νοέμβρη, που κάνουμε τη γιορτή μας, με την παρέα σου, λέει, και θα χαρούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Παραδοσιακό ποτό εκεί του τόπου.

Καλησπέρα και στον Νίκο. Μας ακούει στο Σταυρωμένο, λέει, καθοδόν. Πηγαίνω στο χωριό. Σε ακούω, φίλε μου. Τέλειο εδώ στο Ρέθινο. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. 28-210-40-140. Για να είστε στην παρέα μας μέχρι τις 11 που θα κάνουμε την παρέα μας. Για τη φίλη μας την Ευγενία εκεί στο Τυμπάκι που έχει επιλέξει Αντώνη Μαζοκοπάκη, Βασίλης Κουλά, το Βραχιόλι.

0: Και κατά μένα δεν υπάρχει παλιά και καινούργια γενιά. Υπάρχει το σωστό και το λάθος. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές το λέω, η συμπεριφορά είναι η βάση. Αυτό είναι η παράδοση, είναι το δάσος. Τώρα αν κάποιος ακούει το να ύμνει στο ξυλούρι κάποιον άλλο, αυτά είναι προτιμήσεις. Είναι τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Η συμπεριφορά, η ανθρωπιά, αυτό σπανίζει στις μέρες μας. Εκεί πρέπει να δώσουμε, να εστιάσουμε τη βάση, να φουλάρουμε τις δυνάμεις μας, να έρθουμε πιο κοντά οι άνθρωποι, να είμαστε ειλικρινοί, να αγαπάμε τους ανθρώπους και να είμαστε φερέγγοι.
1: Καρδιά μου σε καμά.
0: Αυτό ήταν και είναι η παράδοση, η βάση. Όπως ήταν η παγή που μου ένα λόγο τιμής έκανε μια αγοροπολισία. Το σπίτι που του άνοιγε σε βόταν, είχε τα μάτια κάτω.

0: Και πάμε από Κόρωνα με τον αγαπημένο Κυριάκο Σταυγιανουδάκη, το έχει επιλέξει η φίλη Αμαλία. Καημένη από Κόρωνα, από Κόρωνα. Σήμερα ήμουν στον από Κόρωνα στις Καλύβες.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Είπα για Καλύβες και έγινε σεισμός.

Μια καλησπέρα μας ήρθε ήδη τώρα από μια αγαπημένη φίλη από τον Αποκόρονο, από τις Βρύσες Αποκόρονο. Από τη φίλη την Τασία λέει καλησπέρα από τις Βρύσες Αποκόρονο. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση Κωστή, να είσαι καλά Τασία.

Από Κόρονας Κυριάκος Στεβιονιδάκης, από τα καλύτερα παιδιά και από τους κορυφαίους καλλιτέχνες, από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Και πάμε Βοριάς, Γιώργος Λεκάκης για την κυρία στον τυμπάκι που το έχει επιλέξει.

Γιώργης Λεκάκης Βοριάς. Καλησπέρα Κυριάκο. Δύσκολο γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος για τραγούδι. Το σημείο όμως για την επόμενη εκπομπή στο υπόσχομαι. Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε στο χωριό μου, στα παλιά Ρούματα. Όποιος δεν έχει πάει στα παλιά Ρούματα, ειλικρινά χαμένος. Φιλόξενος ανθρώπους, ιστορία, λαγραφικό μουσείο. Έχει και εκκλησίες του 16ου αιώνα. Θα βρείτε, θα φάτε και τα κάστανα, είναι και περίοδο των καστάνων. Και γενικότερα θα γνωρίσετε ανθρώπους. Από εκεί ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής επί Πρωθυπουργίας του Καποδίστρια, ο Μάρκος Ορενιάρης. Θα βρείτε ανθρώπους που θα γνωρίσετε την ιστορία του χωριού, που έχει τεράστια ιστορία, και γενικό και λαγραφικά μουσεία και άλλα πολλά. Και ο Βαβουλέδος είναι μια τοποθεσία φυσικού καλούς, ιδιαίτερα για αυτούς που κάνουν περιπάτους, εκδρομές. Είναι μοναδικός Βαβουλέδο, εξ αυτού και το τραγούδι του Δημήτρη Βακάκη, Βαβουλέδιανός ήρθος.

Και δεν ξεχνάμε αύριο, λίγο μετά τις 8 και 10, ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα. Και από τον Ερωτόκριτο και από το Κρητικό Ράμα τον ακούμε, Μανώλης Λεκάκης. Να είστε όλοι και όλες συντονισμένοι.

Και εδώ κάπου τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς που για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο 87,9, Γιώργο Μανώλη Λεκάκη, όλη την ομάδα εκεί. Σας ευχαριστώ. Και εδώ στο Κρητικόραμα το δικό μας για το Γιάννη το Στρατάκη, που χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους μου δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε την παρέα μας σε όλη την Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Να έχουμε υγεία ως την ερχόμενη Παρασκευή. Όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή τα ξεπερνάμε. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Να αγαπάτε τους ανθρώπους, να είστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα να αγαπάτε και να σέβεστε τους ηλικιωμένους και τους ανήμπερους ανθρώπους. Ως την ερχόμενη Παρασκευή θα βγω στον τρούλο της Εκκλησιάς. Να το θυμάσαι. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Συνεργάτης FlexCar για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
6: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
6: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102 58090. Ηράκλειο.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δώσε μου από την αγάπη σου μπόλι να το κεντρήσω. Τσαμοναξάς μου το δεντρό και αθούς να το γεμίσω.
0: Ματινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν ενοχλώ τη σκέψη να ανταμιλεί με σένα.
2: Περνάω και μήνας, λέει, και κρατώ τα χείλη μου κλεισμένα.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ρέχομε την παρέα σας μα και τη συντροφιά σας. Να μον πουλί να βρίχνομαι με ένα φτερό κοντά
1: σας.
0: Με τον
1: Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστή.

Αυτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, τη νύχτα στα ξυδιάρης.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τόπο που κάμει αντίλαλο θα βρω, μα να σφαντάζει. Για να φωνάξω, μου λείψες και εμένα να φωνάζει.
0: Ερωτόκριτος.

Και φέρανε τσιβίλους μου μέσα στα δυο μου χέρια για σου χαρά. Έλα Γιώργο.

0: πρωτόκριτος.
1: Αν συμβαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου. Πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

δέκα πλευρά και ας γίνω και σε ήρη. Και παίξα πίδο και πέσα πάνω σα χεινοπόδια. Πάνω σα χεινοπόδια, μα πόνο δεν ευρύκουνα και το βαλό.

0: Πρωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε χλέψω μια βραδιά, μίλω ζαρίφικο μου. Όπα κι αντις για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε φως για ανάψει. Αδες αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έφυγες, μα δεν σκέφτηκες αυτά που είχαμε ζήσει. Καλοστραδιά, και μη μου πεις πως μ' είχες αγαπήσει.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη σου.

0: Μέγαρος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.